Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot, μικρό ανέκδοτο, και πάμε να το ζήσουμε. Γιατί το βιβλίο ήταν πολύ στεναχωρημένο. Είχε πολλά προβλήματα μέσα για να λύσεις. Ποιος το σκέφτηκε αυτό? Ήταν βιβλίο μαθηματικών.

0: ώρα. Είναι 3:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην επόμενη ταινία που προτείνω από τις κινηματογραφικές αίθουσες, που πάει πολύ καλά στο ελληνικό box office. Έχουμε αυτό το αφιέρωμα. Είπαμε την προηγούμενη και αυτή την εβδομάδα θα βάλω την προσοχή μου στον κινηματογράφο. Είναι καλή περίοδο γι' αυτό. Η οικογένεια Δεινοσαύρους. Μία ταινία κινουμένων σχεδίων για μικρούς και μεγάλους. Πάει πάρα πολύ καλά στο ελληνικό box office. Έχει πολύ χιούμορ, περιπέτεια και οικογενειακά μηνύματα που πραγματικά μικροί και μεγάλοι θα έρθουν πολύ πολύ πιο κοντά. Οι μικροί θεατές λατρεύουν τους χαρακτήρες, ενώ οι γονείς βρίσκουν αρκετές αστείες στιγμές και συναισθηματικές σκηνές που λειτουργούν και για μεγαλύτερες ηλικίες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Τρίτης ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου και χωρίς πολλά λόγια, αλλά με δεσμεύσεις και υποσχέσεις, σας περιμένω αύριο.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal. Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.

Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal. Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, στρογγυλοκαθίσαμε και σήμερα. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Πώς είσαι?
1: Εγώ εξαιρετικά.
0: Όλα καλά?
1: Βέβαια.
0: Εντάξει. Εντάξει, μπήκαμε στην εβδομάδα κανονικά από χθες. Στην ευθεία το έχουμε έτσι συνειδητοποιήσει και είμαστε καλά.
1: Νομίζω.
0: Για Τρίτη. Τρίτη 26 του μήνα. Κυρίες και κύριοι,
1: 26 του Μαγιού, και σήμερα οφείλουμε να πούμε χρόνια πολλά στο Συνέσιο και τη Συνεσία.
0: Χρόνια πολλά. Τώρα, Συνέσιο, Συνεσία, δεν έχω βρει ποτέ
1: δρόμο
0: στη ζωή μου.
1: Δρόμο. Δρόμο.
0: Και τι θα γιορτάζει ο δρόμος?
1: Συνέσιο. Μπορεί.
0: Θα γιορτάζει ο δρόμος.
1: Μπορεί, γιατί ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
0: Ναι. Οκ. Όχι, Παναγία μου. Λοιπόν, 2 ώρες εδώ, Εβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Πάμε σε μουσική και

0: Εκεί στην Ιαπωνία τα πράγματα, όπως ακούτε, αν ακούτε αυτή την εκπομπή συχνά, έχουν γίνει τα πάντα. Έτσι, δηλαδή νοικιάζουν γαμπρούς. Νοικιάζουν γαμπρούς οι γυναίκες, ας πούμε. Για να μην τους πιέζουν οι δικοί τους να παντρευτούν αυτές. Νοικιάζουν ένα γαμπρό, ας πούμε.
1: Ναι,
0: ή έχουμε διαβάσει ότι το 30-40% των νέων μέχρι 30 ετών δεν κάνουν σεξ. Ξέρω και έχουν
1: το
0: να κάνουν σεξ πάνω από χρόνο.
1: Διαβάσει και αυτό για τις μοναξιές που
0: λοιπόν,
1: βιώνουν.
0: Λοιπόν, έρχεται τώρα. Καλά και άλλα πράγματα συμβαίνουν τώρα, δεν τα θυμάμαι όλα. Έρχονται τώρα εδώ αυτά τα νέα που διαβάζουμε συνήθως. Ναι. Και μας λένε το εξής. Η ιαπωνική pop κουλτούρα, έτσι όπως έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, έτσι, είναι λίγο περίεργη.
1: Η ιαπωνική pop κουλτούρα.
0: Ναι. Είναι λίγο. Λοιπόν, οι καλλιτέχνες κάνουν ό,τι μπορούν για να δημιουργήσουν φασαρία και να τραβήξουν περισσότερους, τέλος πάντων, θαυμαστές, ας το πεις έτσι. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για μία τραγουδίστρια.
1: Ναι.
0: Η Χαρίτα Ματσουμότο, αν δεν κάνω λάθος το όνομα, είναι η συγκεκριμένη. Η Ντάπες, μωρέ, άστα να πάνε. Λοιπόν, είναι μία τραγουδίστρια η οποία ανταγωνιστικά και μόνο σε σχέση με τις άλλες τραγουδίστρες για να μαζέψει περισσότερο κόσμο, ακούμε, και ενδιαφέρον, τι έκανε. Πρόσεξε, δώσε σημασία λίγο. Δώσε σημασία.
1: Σημασία.
0: Μπορεί να το κάνεις εσύ από αύριο αυτό.
1: Να το κάνω εγώ από αύριο. Για
0: ναι,
1: πες.
0: Δώσε λίγο σημασία όμως. Τι μπορεί να κάνεις από αύριο για να βγάλεις περισσότερα λεφτά. Λοιπόν, έκατσε και έγραψε πριν την συναυλία της ότι στο τέλος της συναυλίας όσοι είναι θαυμαστές της μπορούν να μυρίσουν τις μασχάλες της.
1: Δεν μπορώ να πάω να βγάλω τον εσωτερικό μου κόσμο στην τουαλέτα για λίγο.
0: Προσοχή! Μετά ακριβώς τη συναυλία, καταλαβαίνετε τι υδρότα έχει βγάλει αυτή.
1: Έλα,
0: θα μυρίσει τις μασχάλες. Θα τις μυρίσουν τις μασχάλες με την ουρά, έτσι. Δηλαδή θα περιμένουν στην ουρά. Ναι, είναι έτσι όμως οι Ιάπωνες, πίστεψέ με. Που αυτό το θεωρούν και λίγο πονηρό, λίγο σεξι, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, και πάνε και μυρίζουν. Χώνουν τη μύτη τους στη μασκάλη. Και αυτή κάθεται, υπάρχει φωτογραφία με σηκωμένο το χέρι. Κανονικά. Παιδιά, θαυμαστές μου, ελάτε να μυρίσετε μασκάλες.
1: Έλα, σταμάτα, δεν μπορώ άλλο.
0: Είναι γυναικεία μασκάλη. Είναι πιο μυρωδάτη.
1: Ξεράσω γλου. Δεν άντεξα.
0: Γιατί άμα το κάνεις και εσύ θα έχεις περισσότερους θαυμαστές. Γιατί το κάνεις αυτό. Είναι η ιαπωνική pop κουλτούρα αυτή.
1: Ξέρεις, ο πεταλούδας.

0: πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι να ακούσουμε διαφημίσεις που έρχονται.
1: Ναι.
0: Εγώ βλέπετε τι κάνω. Κάνω τις προσπάθειές μου έτσι να την κάνω λίγο πιο γνωστή στο χώρο και να έχει περισσότερη αποδοχή.
1: Θες να ιδιάσω.
0: Καταλαβαίνεις, αλλά δεν θέλει, είναι αρνητική. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook, έχουμε και TikTok. Εκεί μας βρίσκεται Επιβαλίκος μας και Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Λοιπόν, νομίζω ότι ετοιμάζεται. Κάνει κάτι δοκιμές. Επιστρέφουμε με το σαν σήμερα σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις.

0: Είναι 7:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Καλώς ορίσατε. Είναι 26 του μήνα.
1: Καλώς τους.
0: Σε αυτό το διάλειμμα αυξήθηκαν οι θαυμαστές, οι followers, τις Εύης.
1: Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ δηλαδή.
0: Δίνουν ωραίες ιδέες οι Ιάπωνες.
1: Να σου πω, θες να δείξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν τώρα?
0: Γιατί δεν
1: θα την παλέψω άλλο.
0: Για να τη ρίξουμε τη ματιά.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 26 Μαΐου το 1770, λήγει άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Το 1879, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. 1930, ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή ιδρύεται τον Μάρτιο του 40 επί δικτατορίας μεταξά. 1941, ο στρατηγός Φρέιμπεργκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Δύο λόχοι του ελληνικού 5ου συντάγματος πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς εχμαλώτους. 1969, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ. 1975, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 26 Μαΐου.

0: Τι έχουμε?
1: Έχουμε μια νέα φημολογούμενη ιστορία αγάπης. Έρωτα και πάθος.
0: Μα, για λέγε.
1: Ποιο είναι το νέο, λέμε τώρα, hot ζευγάρι.
0: Λέμε τώρα πάλι.
1: Τη showbiz.
0: Tom Cruise.
1: Ναι. Κάτι ξέρεις.
0: Συγγνώμη, η άλλη δεν ήταν με άλλον τις προάλλες?
1: Παιδί μου, αυτό ήταν για μια εβδομάδα μόνο.
0: Α, συνεχίζουν παρόλο που έχουν γεράσει να κάνουν τα ίδια, έτσι αυτοί.
1: Ο λύκος και ανεγέρεσε.
0: Πάμε Λάντερσον τώρα, Tom Cruise πάλι. Πάμε Λάντερσον ήταν με τον
1: Λίαμ
0: Νίσον, κυριούλη που, ναι,
1: που κάναν
0: είχε πεθάνει και η γυναίκα του.
1: Που κάναν την ταινία.
0: Ναι.
1: Καλέ, εκείνη παραδέχτηκε ότι απλά περάσανε μια ωραία εβδομάδα μαζί.
0: Ο λύκος και ανεγέρασε.
1: Ναι, αυτό δεν σου είπα. Εν τω μεταξύ, η Πάμελα Άντερσον είναι 58 και ο Tom Cruise είναι 63.
0: Ιδέες. Και όμως δείχνει νεότατο σε σχέση,
1: ναι,
0: με την Πάμελα.
1: Ναι,
0: έτσι συμβαίνει
1: όντως
0: με τους άντρες.
1: Θα έλεγα τώρα καμιά καλή
0: μέσω
1: κουβέντα.
0: Όρο, έτσι, στην πλειοψηφία τους τέλος πάντων. Μα είδα τις φωτογραφίες και είναι χάλια.
1: Τώρα άμα υπάρχει σπίθα, υπάρχει χημεία.
0: Τώρα θα έλεγα ότι υπάρχει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Μεταξύ τους.
0: Τώρα, δηλαδή τώρα να έχεις φύγει από την Νικόλ και να έχεις βρεθεί στην Πάμελα τώρα, δηλαδή.
1: Εντάξει, και η Πάμελα έχει το ταπεραμέντο της.
0: Έχει
1: εμπειρία.
0: Άλλο εμπειρία, άλλο ταπεραμέντο. Τώρα είναι, μην τα μπερδεύουμε.
1: Ναι, αλλά έχει και ταπεραμέντο και εμπειρία.
0: Εγώ ανάμεσα από τις δύο θα είχα τη. Η Νικόλ είναι λίγο πιο κλασάτη, νομίζω.
1: Εντάξει, είναι. Και η αλήθεια είναι ότι τελευταία έχει βγάλει και ένα πολύ πιο σεξι προφίλ. Τι,
0: η Νικόλ. Mm. Ναι, με την τελευταία της ταινία.
1: Ναι,
0: εννοείται.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θεϊστή.
1: Όχι. Έχω δει αποσπάσματα.
0: Δύο φορές την είδα.
1: Τόσο πολύ σ' άρεσε.
0: Έτυχε να πάω με διαφορετικό κόσμο γι' αυτό.
1: Καταλαβαίνετε.

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και να επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις. Έχουμε μια ολόκληρη ώρα μαζί ακόμα και σήμερα εδώ μαζί. Θυμίζω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε social media, Everybody με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμός και Δρομάδος με λατινικούς χαρακτήρες και TikTok και Instagram και Facebook, παρακαλώ.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Σε λίγο και πάλι εδώ με τις διαφημίσεις, μην το κουνήσεις.

0: μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς, 5 και 25 και νάγκες κοτόπουλου, 7 και 35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσό 156 και στο Θραψανό.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml, 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο, 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης, 98 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και κρίς-κρίς σελέξιον ψωμί για τόστ, σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml, 17,80. Τεσόρι, μαλακτικά, 38 μεζούρες, 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο kritikos@sm.gr.
0: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελίξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
5: Υδρόγειος 106,9. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί. Τριτιάτικο εδώ, 26 Μαΐου. Κανονικότατα. Πλησιάζουν οι μέρες, Εύη μου.
1: Ναι.
0: Να σου το πω. Έτσι έχουν γενέθλια οι δίδυμοι εδώ και λίγες μέρες. Να το πούμε και αυτό, να το θυμίσουμε. Έτσι. Πότε έχει γενέθλια ο Τραμπ? Που είναι δίδυμος και αυτός. Δεν
1: πότε
0: ξέρω.
1: Έχει.
0: Δεν ξέρω. Αυτό ρωτώ.
1: Αυτό είχαμε δει νομίζω.
0: Ναι, δεν το θυμάσαι. Εγώ δεν το θυμάμαι καθόλου.
1: Δεν θα μου πάρει πολύ ώρα. 14 Ιουνίου.
0: Έτσι, έχει καιρό ακόμα.
1: Είναι, γιατί σκέφτεσαι είναι δίδυο, τι δώρο να του...
0: Δίδυμος του Ιουνίου, καταλαβαίνεις, γι' αυτό είναι έτσι χάλια τα πράγματα. Δεν είναι όπως του Μαΐου.
1: Λοιπόν... Είμαστε καλύτεροι εμείς του Μαΐου δηλαδή.
0: Ναι, έτσι φαίνεται, ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, θυμάσαι αυτό που συζητάγαμε παλιότερα και το κάνανε στην Ισπανία δοκιμαστικά για τις 4 εργάσιμες μέρες την εβδομάδα αντί για 5?
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι,
0: το έχουν
1: το
0: κάνει
1: θυμάμαι.
0: Και στην Ελλάδα κάποιες εταιρείες. Όχι όμως για όλο τον χρόνο. Αυτό που έχω μάθει εγώ είναι το κάνανε, ξέρω εγώ, τα καλοκαίρια μόνο. Το χειμώνα κανονικά. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι υπάρχει μια χώρα η οποία έχει σταθερά από το 19 σχεδόν όλοι οι υπάλληλοι.
1: Ναι.
0: Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν το τετραήμερο από το 19. Αυτή τη στιγμή είναι το 86% των εργαζομένων της χώρας αυτής και η χώρα αυτή είναι η Ισλανδία. Έτσι. Το πείραμα λοιπόν από ό,τι λένε πέτυχε. Και τι σημαίνει αυτό? Ετήσια αύξηση παραγωγικότητας 1,5%, γιατί έτσι μετριούνται αυτά. Έτσι, να μην πω την έκφραση για τον εργαζόμενο ότι τον κάνουν. Ανάπτυξη 4,9, που μας λένε εδώ ότι έχουμε μεγάλη ανάπτυξη. Εκεί στην Ισλανδία έχουν μεγαλύτερη ανάπτυξη. Έτσι, ενώ στην Ευρώπη λέει ο μέσος όρος είναι 2%. Έτσι, 4,9% στην Ισλανδία και από ό,τι φαίνεται λέει έχει πετύχει αυτό. Αντί για 40 ώρες την εβδομάδα, πόσοι είναι αυτοί που εργάζονται 40 ώρες την εβδομάδα στη χώρα μας, εν πάση περιπτώσει θα είναι 35. Όχι θα είναι, είναι ήδη στην Ισλανδία 35 ώρες την εβδομάδα. Άρα δουλεύουν και κάτι περισσότερο ίσως από το 8ωρο. 4-8-32, άρα μέχρι το 35 δουλεύουν περίπου 3-4 ώρες περισσότερο την εβδομάδα. Είναι ωραίο όμως αυτό, δεν είναι? Να κάθεσαι και Παρασκευή και Σάββατο και την Κυριακή με τα ίδια χρήματα. Δεν ακούω, δεν ακούω εσένα.
1: Τι να σου πω εγώ τώρα, αφού αυτό που μου περιγράφεις είναι ονειρικό.
0: Είναι ονειρικό, ναι, και τα αποτελέσματα είναι ονειρικά. Γιατί και οι εργαζόμενοι νιώθουν διαφορετικά και έχουν χρόνο για την οικογένειά τους και για τα προσωπικά τους θέματα επίσης. Αυτά τα ωραία. Πάντως αυτό που λέει με τα ίδια χρήματα έτσι, αλλά λιγότερες μέρες εργασίας, να ξέρετε ότι είναι λίγο μεσοβέζικο αυτό. Δηλαδή θα έπρεπε έτσι όπως πληρωνόντουσαν παλιότερα, τώρα στις μέρες μας να δίνουν περισσότερα λεφτά. Η αντιστοιχία είναι περισσότερα λεφτά από ό,τι δίνουν. Οπότε επειδή δεν έχουν λεφτά, μειώνουν τις μέρες εργασίας και σου κρατάνε τον ίδιο μισθό. Για να καταλάβεις. Αλλά στο παρουσιάζουν ότι σου δίνουν τα ίδια χρήματα με λιγότερες ώρες.

0: Πραγματικά δεν ξέρω ώρες. Τι θα αποκάνω,
1: Με αυτά που διαβάζεις εννοείς.
0: Ναι, αυτά που διαβάζω, με αυτά που συμβαίνουν, δηλαδή πραγματικά. Μου μίλησες προηγουμένως για τον Τραμπ, σωστά?
1: Για την γενέθλια είπαμε, που είναι δίδυμος.
0: Λοιπόν, πριν από ένα χρονικό διάστημα, αν θυμάσαι, είχε διαφημιστεί ένα χρυσό smartphone φτιαγμένο για τους πραγματικούς Αμερικάνους.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Το
1: που είναι δικό του, αυτό το
0: πουλάει. Ναι. Υπάρχουν καταγγελίες ότι δεν έφτασαν ποτέ τα χρυσά κινητά εκεί που έπρεπε. Και υπάρχει οργή από χιλιάδες αγοραστές που περιμένουν ακόμα. Πώς φαίνεται?
1: Εδώ υπάρχουν αγρότες που δεν έχουν λάβει επιδοτήσεις ενός και δύο ετών τώρα. Για το χρυσό ρολόι του Τραμπ μας ενδιαφέρει.
0: Ο ρολόι, κινητό καλέ, smartphone.
1: Κινητό, ναι, τέλος πάντων, είναι αυτό.
0: Οι αρχές εξετάζουν τώρα αν η Trump Mobile χρησιμοποίησε την πολιτική πίστη των οπαδών του Προέδρου για να αντλήσει κεφάλαια ύψους 60 εκατομμυρίων δολαρίων από προκαταβολές, χωρίς να έχει εξασφαλίσει την παραμικρή υποδομή για την κατασκευή και διάθεση των τηλεφώνων.
1: Μην το λες, εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
0: Δεν το πιστεύεις, ε?
1: Όχι.
0: Ναι. Σε καταλαβαίνω. Θέλεις να διατηρήσεις την πίστη σου.
1: Θέλεις να πάμε μπουζούκια, πάμε.
0: Όχι, θέλεις επίσης να διατηρήσεις την πίστη σου στον κύριο Τραμπ. Ε?
1: Τώρα, γιατί με προκαλείς, δεν με αφήνεις ήσυχο.
0: Εγώ σε προκαλώ. Ποτέ.

0: η κάθε τροφή στο στομάχι, διαβάζω μερικά, έτσι τα οποία μπορούμε να έχουμε στο μυαλό μας για να ξέρετε πόση ώρα μένει το κάθε φαΐ στο στομάχι μας. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι που έρχεται, νομίζω ότι έχουν λίγο σημασία αυτά, αν δεν θέλουμε να πιέζουμε τον εαυτό μας, εννοώ. Έτσι, η μπανάνα μένει στο στομάχι μας 30 λεπτά, λοιπόν. Το ρύζι μία ώρα. Το αβογκάντο 2 ώρες. Τρως αβογκάντο συχνά?
1: Το υποπτευόμουν αυτό για το αβογκάντο. Γιατί επειδή μου αρέσει σαν... Το επιλέγω δηλαδή.
0: Σε αρέσει το να το τρως σκέτο ή με διάφορα καρικεύματα από πάνω που θέλουν άλλοι? Μένα μου αρέσει σκέτο.
1: Σκέτο με αλάτι.
0: Χωρίς αλάτι, τίποτα. Λοιπόν, αυγά 2,5 ώρες. Κόκκινο κρέας και κοτόπουλο 3,5 ώρες. Δηλαδή το κοτόπουλο και το κόκκινο κρέας δεν έχει διαφορά. Έτσι, και το τυρί 4,5 ώρες.
1: 4,5 ώρες το τυρί.
0: Το τυρί 4,5 ώρες μένει στο στομάχι μας, παιδιά. Στην ωραία κοιλάρα μας.
1: Okay.
0: Πάρτε αυτά, κρατήστε αυτά τα στοιχεία. Μπορεί κάποια στιγμή να σας χρειαστούν για οποιοδήποτε λόγο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσει κανείς.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
3: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
4: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
4: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
4: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810 282450.
4: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
3: Γρήγορα,
4: εύκολα,
3: ανθρώπινα.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: σκούτερ SIM.
1: Μότο πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: εκείνος που για σένα.
1: Επιστρέψαμε στη μουσική, μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε.
2: Καλώς τους.
1: Καλωσορίσατε, λέω.
2: Τι
1: 26
2: έπαθα
1: του μήνα σήμερα. Ακόμα δεν έχεις σβήξει, ούτε έχεις φτερνιστεί.
2: Είδες,
1: έτσι,
2: πρόοδος.
1: Οπότε είμαστε μια χαρά. Ναι, αλλά όμως δεν τα θέλεις κιόλα δικά σου, σε τσίπησε ένα κουνούπι.
2: Δύο
1: κουνούπια. Λοιπόν, επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαγορεύσει όλες τις πληρωμές με μετρητά πάνω από 10.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις από τις 10 Ιουλίου του 2027 και μετά. Έτσι, για τους ιδιώτες παραμένουν τα ίδια όπως έχουν. Έτσι, οι απαγορεύσεις έρχονται σιγά σιγά.
2: Νομίζω όμως σιγά, ότι ούτως ή άλλως σε λιανικό δεν επιτρέπεται να δεχτεί το κατάστημα πληρωμή άνω των 500 ευρώ.
1: Ναι, ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά είναι... Τέλος πάντων, το ερώτημα είναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν τα λέει αυτά βάζει και κάποιους άλλους όρους, κάποιους κανόνες, να λέει ότι για να το κάνεις αυτό θα πρέπει πρώτα να έχεις ακολουθήσει κάποιους άλλους κανόνες αναχώρα που δεν έχεις ακολουθήσει. Δηλαδή υπάρχει επίσης το ίδιο, αυτό ισχύει εδώ και κάνα δύο χρόνια μάλλον, έτσι, που πρέπει οι μικρές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες μέχρι 80.000 ευρώ ή εισόδημα ή τζίρο να μην κόβουν ΦΠΑ. Καταλαβες. Ωραία, τέλεια, φανταστικά.
2: Μα συγγνώμη, φταίω, το βλέπεις. Το βλέπεις.
1: Όχι, δεν γίνεται.
2: Εσύ.
1: Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα πώς χάνουμε το δάσος και κοιτάμε το κουνούπι, το δέντρο. Καταλαβες.

0: τις τελευταίες μέρες
1: κυνηγάμε κουνούπια.
0: Πέρα από τα κουνούπια, εμείς κυνηγάμε κουνούπια. Κάποιοι άλλοι κυνηγάνε ρολόγια. Είδες αυτό τον κακό χαμό που έγινε σε καταστήματα της γνωστής εταιρείας, τώρα θα του πω δεν είναι διαφημιστής, Watch, στο εξωτερικό? Το είδες?
1: Κάτι άκουσα να σου πω, αλλά δεν ενδιαφέρομαι γιατί...
0: Έκανε μια συνεργασία συγκεκριμένη εταιρεία που έχει έτσι πιο προστά ρολόγια με την Audemars Piguet, δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Λοιπόν, και παρουσιάσανε κάποια
1: έχει
0: μοντέλα που είναι λίγο πιο...
1: Τι διαφορετικά έχει, αυτό λέω, τι διαφορετικό έχει?
0: Τώρα τι να σου πω τι διαφορετικό έχει, τι είδες κουνούπι πάλι? Λοιπόν, ρε παιδί μου, το ένα είναι λίγο πιο, πώς να σου πω, ιδιαίτερο.
1: Δώσε μας ένα
0: ακριβό
1: στίγμα. Ναι, τι, λαμπή, τι είναι?
0: Έχουν συνδυάσει τώρα αυτές τις δύο αισθητικές.
1: Έχει μυρωδάτες μασχάλες.
0: Λύσαξες με τις μασχάλες, έτσι και ξανακούσω μασχάλη πραγματικά. Λοιπόν, το θέμα όμως είναι τώρα ότι βγάλαν αυτά τα ρολόγια και έχει γίνει ο κακός χαμός. Mm-hmm. Ο κακός χαμός όμως.
1: Μερικοί δεν έχουν τι άλλο να κάνουν, εγώ αυτό έχω να πω.
0: Ουρές, πανικός και κλειστά καταστήματα διαβάζω. Από Ευρώπη μέχρι Ασία και ΗΠΑ, χιλιάδες καταναλωτές σχημάτισαν ουρές έξω από τα καταστήματα που είχαν τα συγκεκριμένα μοντέλα. Με την κατάσταση, λέει, σε αρκετές πόλεις να βγαίνει εκτός ελέγχου. Περιστατικά χάους σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Μιλάνο, το Λονδίνο, η Βαρκελόνη και το Ντουμπάι. Αναγκάστηκαν
1: που...
0: να κλείσουν προσωρινά τα καταστήματα για να ελέγξουν το πλήθος και την κατάσταση.
1: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν στη ζωή τους. Δεν λέγαμε τη Δευτέρα?
0: Παιδιά, είναι δυνατόν? Η τιμή λιανική σε αυτά τα νέα ρολόγια κυμαίνεται περίπου στα 400 με 420 δολάρια.
1: Εντάξει.
0: Okay. Άκου όμως τώρα τι γίνεται. Η τιμή της μεταπόλησης μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 25.000 δολάρια.
1: Για ποιο λόγο δεν τις πιλάνε κατευθείαν 25.000 δολάρια δηλαδή?
0: Όχι, μεταπόληση, το αγοράζεις,
1: ναι,
0: εσύ και το βγάζεις,
1: λέω,
0: στο ίντερνετ.
1: Ναι, γιατί δεν το βάζουν κατευθείαν στο ίντερνετ, να βγάλουν κατευθείαν 25.000 αυτοί.
0: Η ίδια η εταιρεία.
1: Ναι, βέβαια, τι.
0: Γιατί η εταιρεία
1: τώρα
0: έχει βάλει ένα φρένο και σου λέει ότι μπορείς να αγοράσεις μόνο ένα.
1: Εγώ ξέρω ότι άνθρωποι που είχαν αντιπροσωπείες ρολογιών κλείσανε, γιατί τα ρολόγια πλέον δεν έχουν πωλήσεις. Τι μου λες τώρα?
0: Παιδιά, ουρές έχουν γίνει και στην Ελλάδα.
1: Τι εννοείς, για αυτό το ρολόι?
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Στην
1: πού,
0: Αθήνα
1: πού
0: και στη Θεσσαλονίκη.
1: Πού γίνεται αυτά, πού γίνονται αυτά
0: εγώ,
1: τα
0: παιδιά,
1: πράγματα?
0: Δεν το είδα.
1: Δεν το έχουμε δει.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Έτσι.
0: Είχαμε και άθληση μέσα στο στούντιο.
2: Κυνηγάγαμε τα κουνούπια.
0: Έτσι. Καλά, δεν είναι και πολλά. Εν πάση περιπτώσει, αύριο εδώ θα είμαστε. Κανονικότατα στο ραντεβού μας. Τετάρτη αύριο, στο μέσο της εβδομάδας.
2: Αμέ.
0: Να σας αφήσουμε εδώ. Πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
2: Εμείς και πάλι κοντά σας σε 22 ώριτσες από τώρα. Πολλά πολλά φιλιά.
0: Να περάσετε όμορφα. Γεια χαρά.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδε Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml, 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο, 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης, 98 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών. Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
1: Υδρόγειος 106,9.

0: πόλης.
1: Τρίτη 26 Μαΐου, καλημέρα, καλημέρα σε όλους όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, καλώς ήρθατε. Υδρογείος 106,9 στα ραδιόφωνά σας, εδώ στο πρωινό μας μαγκαζίνο με πολλή μουσική όπως πάντα. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 11, καλή ακρόαση. Πες

Λοιπόν, πιο ζεστή θα είναι η σημερινή μέρα από την χθεσινή. Ο καιρός θα είναι και σήμερα καλός. Θα έχουμε στην Κρήτη μασαρές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Από το απόγευμα μπορεί και να ενισχυθούν οι θερμοκρασίες τώρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου στα νότια της Κρήτης μας, υψηλότερη ως συνήθως, μέχρι και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Μία μέρα σαν τη σημερινή, σας πάω στο 1969. Ο Τζον Λένον και η Γιόκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ, μία πασίγνωστη εικόνα. Και σαν σήμερα εδώ στη χώρα μας, 1975, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι συμβαίνει στον κόσμο μας για σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου. Λοιπόν, στην κόψη του ξηραφιού βλέπω στα πρωτοσέλιδα ξανά Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Υπήρξαν αμερικανικές επιθέσεις σε πυραυλικές εγκαταστάσεις αλλά και πλοία. Εδώ στην Κρήτη μας, στα πρωτοσέλιδα, η δράση του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους λογιστές και τα εικονικά μισθωτήρια. Να σας πω ότι η μεταγωγή στην Αθήνα των 20 συλληφθέντων θα γίνει σήμερα, γιατί θα λογοδοτήσουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στον Χολαργό, εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται η 53χρονη γυναίκα που πυροβολήθηκε από το σύζυγό της πριν εκείνος αυτοκτονήσει. Στην πολιτική σήμερα, στον Άριο Πάγο, η Μαρία Καριστιανού για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Σήμερα παρουσιάζει το κόμμα του ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, στο Θησίο, με φόντο την Ακρόπολη και υπό τους ήχους του Σταμάτη Κραουνάκη. Και εδώ στην Κρήτη μας, νέα καραβιά με 36 μετανάστες εντοπίστηκε στα νότια των Καλών Λιμένων. Οι άνθρωποι μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

0: αυτά σε ποιον τα πουλάς. Μπόση όλοι θέλω χρόνο για μας.
1: Λοιπόν, το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα που διανύουμε, μέχρι το τέλος του Μάη λοιπόν, αναμένεται να ανακοινωθεί και το πολυαναμενόμενο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, για να το γνωρίζετε, με το Οικονομικό Επιτελείο να επιχειρεί μέσω επιδοτήσεων μέχρι και 36.000 ευρώ να επαναφέρει στην αγορά χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα που παραμένουν ανενεργά λόγω χρεών ή πολυιδιοκτησίας ή υψηλού κόστους ανακαίνησης. Με προϋπολογισμό λοιπόν 500 εκατομμυρίων, το νέο στεγαστικό πρόγραμμα φιλοδοξεί εδώ να λειτουργήσει ως αντίβαρο στην εκτόξευση των ενοικίων και στη δραματική έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών.

με το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω συνεχίζουμε. Να σας πω μόνο ότι περίπου 400.000 είναι όλα τα κίνητα στην χώρα μας που εμφανίζονται κλειστά. Το νέο αυτό πρόγραμμα θα αφορά κυρίως την ανακαίνιση και λιγότερο την ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών ακινήτων, αλλάζοντας έτσι τη φιλοσοφία των προηγούμενων δράσεων τύπου εξοικονομώ. Εδώ στόχος είναι να χρηματοδοτηθούν κυρίως εργασίες που χρειάζεται ένα παλιό σπίτι για να μπορέσει να κατοικηθεί ξανά ή να βγει στην αγορά προς ενοικίαση, χωρίς να απαιτούνται, λέει, ακριβές και εκτεταμένες ενεργειακές παρεμβάσεις. Να είναι σπίτι όμως και να πληρεί προϋποθέσεις και όχι να είναι κοτέτσι,

μέχρι το χολαργό στην Αθήνα, τις ακριβείς τώρα συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε μια τραγωδία εκεί χθες το βράδυ. Ένας 57χρονος αρχικά πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του στο πόδι. Στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του και σε αυτές ακριβώς τις συνθήκες προσπαθούν έτσι να διακριβώσουν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση. Την αστυνομία εδώ φέρεται να κάλεσε μια γειτόνισσα που άκουσε τους πυροβολισμούς. Ο άνδρας βρέθηκε με σφαίρα στο κεφάλι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το σούπερ μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης των σούπερ μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης των σούπερ μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
3: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Από ολόφρεσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τυραμισού, πανόφι, μπολερό, κίντερ μπουένο, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
1: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 28910-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810-315-990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

0: Θες ή δε θες.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο μετά τις 9.30. Με την Κρήτη μας συνεχίζουμε και με τον τρόπο δράσης αλλά και τους ρόλους που είχαν οι εμπλεκόμενοι σε αυτήν την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε χθες για παράνομες επιδοτήσεις και πάλι ύψους σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ αυτή τη φορά από τον ΟΠΚΕΠΕ. Αυτά αποκαλύπτονται έτσι μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας για την επιχείρηση του ελληνικού FBI που οδήγησε σε 22 συλλήψεις και δικογραφία με 116 άτομα. Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκαν διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων. Μέχρι στιγμής έχουν δεσμευθεί τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων, στους οποίους περιλαμβάνονται συνολικό χρηματικό ποσό άνω των 355.000 ευρώ.
2: Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Σύμφωνα τώρα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας των αρχών με τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζουμε, το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε αυτή η εγκληματική οργάνωση κατά το διάστημα 2019 μέχρι και 2024, πριν δύο χρόνια δηλαδή, εκτιμάται σε τουλάχιστον 2.733.995 ευρώ, για να είμαστε ακριβείς, χωρίς εδώ να συνυπολογίζονται οι εκκρεμείς επιχορηγήσεις για το 2025. Όπως ανακοίνωσε λοιπόν η ελληνική αστυνομία, θετικό ρόλο εδώ είχαν δύο λογιστές που γνώριζαν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα κενά του συστήματος. Οι λογιστές στρατολογούσαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές κέντρων υποδοχής δηλώσεων, των γνωστών ΚΙΒ δηλαδή, καθώς και φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εκμισθωτές ή μισθωτές αγροτεμαχίων. Να πούμε ότι ένας από τους συλληφθέντες είναι και αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης, ο οποίος φέρεται να ήταν υπεύθυνος ΚΙΒ και αποτελεί έναν από τους βασικούς κατηγορούμενους σε αυτήν την υπόθεση.
1: Θα σου μάθουμε τα κόλπα.
2: Κούλι,
1: κατάλαβε.
2: Πάλι πάχει, ναι.
3: Όπως είναι έτσι.
1: Κάνε μου.

Σε αυτήν την υπόθεση, 6 άτομα λειτουργούσαν ως εκπρόσωποι κέντρων υποδοχής δηλώσεων, 17 άτομα ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων, παραχωρώντας τη χρήση προσωπικών στοιχείων και κωδικών πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ώστε να εμφανίζονται ψευδώς στην περιουσιακή τους κατάσταση αγροτεμάχια που δεν κατήχαν πραγματικά. Παράλληλα, συμμετείχαν στη σύνταξη ή τη χρήση εικονικών μισθωτηρίων και στην υποβολή ανακριβών δηλώσεων για τη θεμελίωση παράνομων δικαιωμάτων ενίσχυσης.

βοηθώ να συμπληρώσουμε ακόμα πως οι κατηγορούμενοι σε αυτήν την υπόθεση αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα με μεταγωγή. Εκεί θα οδηγηθούν αύριο ενώπιον της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, η οποία χειρίζεται την υπόθεση που αφορά πάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εσείς περισσότερα διαβάζετε στο www.1069.gr.

Με Κρήτη συνεχίζουμε και είχαμε ακόμα μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών. Πραγματοποιήθηκε στα νότια της Κρήτης, ως συνήθως, με τις αρχές εδώ να εντοπίζουν και να περισυλλέγουν συνολικά 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο. Το σκάφος εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή περίπου 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων από ένα αέριο μέσω της Frontex.

0: Λοιπόν, στα 5 λεπτά πριν από τις 10 είμαστε. Να σας πω ότι στον Άριο Πάγο αναμένεται σήμερα η Μαρία Καριστιανού για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Να πούμε ότι η επίσκεψη της Μαρίας Καριστιανού στον Άριο Πάγο έχει αναβληθεί τουλάχιστον 2 φορές.
1: Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα

Η Μαρία Καριστιανού λοιπόν αναμένεται τώρα εντός ολίγου, τώρα το πρωί στον Άριο Πάγο, τόσο η ίδια όσο και οι συνεργάτες της κάνουν ένα αγώνα δρόμου διαβάζοντας σχετικά ρεπορτάζ για να στελεχώσουν το κόμμα και δίνουν έμφαση στην εγγραφή νέων μελών αλλά και στη διαμόρφωση έτσι ενός σταθερού πολιτικού λόγου που θα κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον των πολιτών το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, ακούμε το υπόλοιπο του τραγουδιού και πάμε διαφημίσεις.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μοναδική προσφορά των Γκρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς, 5 και 25 και νάγκες κοτόπουλου, 7 και 35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσό 156 και στο Θραψανό.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
4: Υδρόγειος 106,9.

Αντίστροφη μέτρηση με την πολιτική συνεχίζουμε στην χώρα μας. Αντίστροφη μέτρηση λοιπόν για την παρουσία σήμερα του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Αναμένεται ένα εντυπωσιακό, λέει, βίντεο έκπληξη. Τη μουσική έγραψε ο γνωστός συνθέτης, ο Σταμάτης Κραουνάκης, για αυτήν την περίσταση. Και ενώ λοιπόν το νέο εγχείρημα μετρά ώρες, ο πρώην Πρωθυπουργός θα ξεκινήσει ακόμα έτσι μια προσπάθεια να απευθυνθεί στον κόσμο που επιθυμεί μια κυβερνόσα αριστερά, προσπάθεια που εκ των πραγμάτων θα είναι καθοριστική από το αποτέλεσμα και για τον ίδιο προσωπικά.

Αλέξης Τσίπρας λοιπόν από το Θησίο σήμερα θα ζητήσει μαζική λαϊκή στήριξη του νέου πολιτικού του κόμματος. Θα μιλήσει για ένα μεγάλο λαϊκό ρεύμα από την κοινωνία για την κοινωνία και θα παρουσιάσει τις βασικές αξίες και θέσεις του νέου φορέα, καλώντας τους πολίτες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι υπογράφοντας την ιδρυτική του διακήρυξη.

σε αυτή τη διακήρυξη του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, περιγράφεται έτσι με μελανά χρώματα η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Υποκλοπές, διαφθορά, τέμπη, συγκάλυψη, περιφρόνηση του κράτους δικαίου, η χειραγώγηση των θεσμών και της δικαιοσύνης, ο διεθνής εξευτελισμός με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την έκπτωση της πατρίδας σε τακτικό πελάτη των ευρωπαϊκών δικαστηρίων και η καταστροφή της εμπιστοσύνης και της κοινωνικής συνοχής. Επίσης, η ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο θεσμό που συνδέει την Ελλάδα με την Ευρώπη, περισσότερο από κάθε άλλον. Αυτά λένε οι πληροφορίες. Θα έχουμε να πούμε αύριο περισσότερα για αυτό το νέο κόμμα.

Την ίδια ώρα φυσικά και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρακολουθεί αυτήν την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού με την ανακοίνωση σήμερα, όπως σας έλεγα πριν, του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε και το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία από τη Μαρία Καριστιανού. Τα δύο νέα κόμματα τώρα λοιπόν, σε συνδυασμό και με το σοβαρό ενδεχόμενο ίδρυσης ενός ακόμα κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά αυτή τη φορά, αλλά και τον κατακαιρματισμό των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, δημιουργούν όπως και να έχει ένα ρευστό τοπίο, κάνοντας έτσι επισφαλή κάθε πρόβλεψη αυτή τη στιγμή για τις εκλογικές επιδόσεις των κομμάτων ανάμεσά τους και της Νέας Δημοκρατίας στην κάλπη.

0: το πιο ρίχο.
1: Νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό καταγράφει έτσι η δημοσκόπηση της Interview, με τη Νέα Δημοκρατία να παραμένει πρώτη δύναμη στην πρόθεση ψήφου, ενώ η μεγαλύτερη έτσι κινητικότητα εντοπίζεται στο χώρο της κέντρου αριστεράς μετά την εμφάνιση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα λοιπόν με τη δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 26,1% διατηρώντας προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων κομμάτων. Η εικόνα πίσω τώρα από την πρώτη θέση δείχνει σημαντικές ανακατατάξεις, καθώς το υποσύσταση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα καταγράφεται στο 12,8%, περνώντας οριακά μπροστά από το ΠΑΣΟΚ που περιορίζεται στο 12,3%. Έχει και άλλα στοιχεία αυτή η δημοσκόπηση.

Έτσι, για να δούμε και λίγο πιο αναλυτικά την δημοσκόπηση αυτή της interview που σας έλεγα νωρίτερα, να δούμε τα ποσοστά που καταγράφει έρευνα για το κάθε κόμμα. Νέα Δημοκρατία 26,1%, σας έλεγα και πριν. Ακολουθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 12,8%, το Πασόκ με 12,3%. Από εκεί και πέρα, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με Μαρία Καριστιανού 7,5%, Ελληνική Λύση 5,8%, ΚΚΕ στο 5%, Φωνή Λογική στο 3,1%. 9, Πλεύση Ελευθερίας 3,2, Μέρα 25 2,8, Δημοκράτες 2,5, Νίκη 0,6%. Δεν έχω αναφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί ακολουθεί με ποσοστό 0,5%. Νέα Αριστερά 0,5% επίσης, άλλο κόμμα 3,8% και αναποφάσιστη στο 12,7%. Να μείνουμε λίγο στην εικόνα για τον Αντώνη Σαμαρά. Φαίνεται να είναι αρνητική σε ό,τι αφορά το πολιτικό του μέλλον. Εδώ το 62% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι θα πρέπει να αποχωρήσει, λέει, από την ενεργό πολιτική. Ένα 27% βλέπει θετικά τη δημιουργία νέου κόμματος, ενώ μόλις ένα 7% επιθυμεί την επιστροφή του στη Νέα Δημοκρατία.

0: Είναι 10:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερίς, επίσημο συνεργάτη των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερίς, επίσημο συνεργάτη των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
3: Καλοκαίρι θα πει παγωτό Σαββουιδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαββουιδάκης.

0: Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαββοϊδάκης, όλη πόλη, μια απόλαυση. Σαββοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
1: Espresso.gr, καφεκοπτία.
2: Σύγχρονο καφεκοπτείο.
1: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
2: Μονοποικιλιακών.
1: Specialty.
2: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
2: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
1: Αρωματικά βότανα και τσάι.
2: Κρύα ροφήματα.
1: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
2: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
1: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
2: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
2: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
1: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
2: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Espresso.gr.
2: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810-315-990.
2: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
1: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, 10 και 35 εδώ στον υδρόγειο 106,9 είμαστε και συνεχίζουμε. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email info@1069.gr, στο τηλέφωνο 2810-333-500. Για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα μπορείτε να ενημερωθείτε από το site του σταθμού μας, το www.1069.gr. Πάμε στην είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα. Σκέπασε με βαρύ πένθος το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο παλέμαχος αμυντικός έφυγε από τη ζωή χθες το πρωί στα 49 του χρόνια, μετά από μεγάλη μάχη με την LAS, την πλάγια αμυοτροφικής κλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα. Ο Παρασκευάς Άντζας συνέδεσε το όνομά του με τον Ολυμπιακό, την Ξάνθη και τη Δόξα Δράμας. Ήταν και ένας από τους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς που ανέδειξε η γενιά του φορώντας και τη φανέλα της εθνικής μας σε 26 αναμετρήσεις.

Με Παρασκευάντζα συνεχίζουμε. Η εξόδιος ακολουθεί του άλλοτε σπουδαίου αμυντικού. Θα τελεστεί σήμερα στις 5 το απόγευμα στο μοναστηράκι της Δράμας. Το παρόν εκεί θα δώσουν συγγενείς, φίλοι και ασφαλώς άνθρωποι του ποδοσφαίρου. Βούλη, για μένα ήσουν πρώτα παράδειγμα ταπεινού ανθρώπου και μετά παράδειγμα ποδοσφαιριστή. Αυτά έγραψε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Τωροσίδης για τον Παρασκευάντζα. Τον Πάρη, τον Παρασκευά, τον Βούλη του ελληνικού ποδοσφαίρου που έφυγε τόσο πρόωρα, στα 49 του χρόνια. Yeah.

Πάμε τώρα στη Δυτική Ευρώπη που βιώνει εξαιρετική ζέστη για τον Μάιο με ρεκόρ θερμοκρασιών ανά των 30 βαθμών στη Βρετανία αλλά και στη Γαλλία. Στη Γαλλία καταγράφηκαν 7 θάνατοι που συνδέονται με το κύμα καύσωνα, ενώ η χθεσινή ημέρα ήταν η πιο ζεστή που έχει σημειωθεί ποτέ για Μάιο στην χώρα. Στη Βρετανία η θερμοκρασία έφτασε τους 34,8 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ για τον Μάιο που είχε καταγραφεί το 1944. Η Ιταλία εφάρμοσε περιορισμούς στις εργασίες εξωτερικούς χώρους στη Ρώμη λόγω της ζέστης, ενώ η Ισπανία προειδοποίησε για τροπικές νύχτες. Οι επιστήμονες τώρα συνδέουν την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή με την ενίσχυση ακραίων καιρικών φαινομένων όπως είναι οι καύσωνες.

Και από τον καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη πάμε μέχρι την Αμερική. Εκεί ένα μη βιώσιμο μέλλον αντιμετωπίζει η Νέα Ορλεάνη, σύμφωνα με τους επιστήμονες, καθώς η άνοδος της στάθμης της θάλασσας απειλεί να περικυκλώσει την πόλη με νερό πριν από το τέλος του αιώνα, σύμφωνα με νέα επιστημονική ανάλυση. Η στάθμη μάλιστα της θάλασσας αναμένεται να αυξηθεί μεταξύ 3 και 7 μέτρων.

Με τη Νέα Ορλεάνη λοιπόν συνεχίζουμε. Επιτοπλίστων βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε τυφώνες αλλά και σε πλημμύρες. Οι ερευνητές λένε ότι οι προστατευτικοί υγρότοποι της πόλης εξαφανίζονται ραγδαία, με τη Λουιζιάννα να χάνει περίπου 2.000 τετραγωνικά μίλια υγροτόπων από τη δεκαετία του 1930. Οι επιστήμονες τώρα προειδοποιούν ότι η απουσία οργανωμένου σχεδιασμού μετεγκατάστασης, γιατί αυτό προτείνουν να γίνει μετεγκατάσταση, θα μπορούσε να οδηγήσει, λέει, σε μια χαοτική απαχώρηση με τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό κόστος.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερίς, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερίς, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, για τις παραγγελίες σας. Τηλέφωνο 28 11 814 900.
4: Κατέβα από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
6: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
3: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών. Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
9: Υδρόγειος 106,9.

0: Να είμαστε και εμείς εδώ. Ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι στο μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα θα κάνουμε παρεούλα για τις δύο επόμενες ώρες. Καθίστε αναπαυτικά και θα περάσουμε, νομίζω, πάρα πολύ όμορφα. Κάθε φορά περνάμε πολύ όμορφα. Δεν είναι μόνο η σημερινή εκπομπή και στις προηγούμενες εκπομπές. Διάθεση υπάρχει, ελπίζω να υπάρχει και από εσάς. Και κάπως έτσι ξεκινάμε.
1: Έλα.

Έξι από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Όπως κάνω πάντα στην αρχή αυτής εδώ της εκπομπής, σας λέω τους τρόπους επικοινωνίας, πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Θα το κάνετε αναζητώντας με στα social media Θανάσης Γκαραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Instagram είτε στο Facebook. Εκεί θα μου στείλετε το μήνυμά σας, ιδέες, προτάσεις, σκέψεις, τα πάντα όλα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Φτάνουμε σε λίγο στην ολοκλήρωση του πρώτου ημιώρου της σημερινής μας εκπομπής. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο. Ευχαριστώ για τα πάρα πολλά μηνύματά σας. Τα λέμε σε λίγα λεπτά.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς, 5,25 και νάγες κοτόπουλου, 7,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891 024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

0: κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, ο Θανάσης Καραβέλας. Στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών, την παρέα σας γενικότερα. Έχουμε περάσει στην τελική ευθεία. Θα φύγει και ο Μάιος και ούτε θα το έχουμε καταλάβει. Πραγματικά, εμείς είμαστε εδώ για τις δύο επόμενες ώρες. Θα περάσουμε παρεούλα με πολύ πολύ μουσική και τραγούδια. Έτσι όπως σας είπα, έχουμε φάει και το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου και επιτέλους θα φτάσουμε στο καλοκαίρι για να δούμε. Έτσι, ο καιρός τώρα πάει να φτιάξει σιγά σιγά.

Λοιπόν, θα σας πάω στην πρώτη μας είδηση και ο λόγος για την Μαδρίτη και σε μια μικρή πόλη, 2 ώρες από τη Μαδρίτη, η οποία αναζητά, λέει, νέους κατοίκους και δίνει οικόπεδα από 100 ευρώ. Δήμος στην Ισπανία, λοιπόν, 2 ώρες μακριά από τη Μαδρίτη, δημοπρατεί οικόπεδα με συμβολικές τιμές για να καταπολεμήσει, λέει, την πληθυσμιακή συρρήγνωση και επαναφέρει τη ζωή στους δρόμους. Η αγροτική Ισπανία συνεχίζει ήδη για να ζητά εναλλακτικές λύσεις για να μην εξαφανιστεί. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι Ολμέδα de Κούστα, αν το λέω σωστά, ένα μικροχωριό στην επαρχία της Κουέγκα, που έχει λανσάρει μια πολύ διαλειαστική πρόταση για να προσελκύσει νέους κατοίκους. Το μέτρο του Δήμου συνίσταται στην δημοπράτηση οικοπαίδων με τιμές που κυμαίνονται από 100 έως 3.000 ευρώ. Ο κύριος στόχος είναι να αναχαιτιστεί η δημογραφική πτώση του Δήμου, καθώς επί του παρόντος διαθέτει λιγότερους από 30 μόνιμους κατοίκους στο ιστορικό του κέντρο.

Ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε στην διακοπή μας για τα απαραίτητα διαφημιστικά που ακολουθούν. Και σε λίγο θα επιστρέψω για την δεύτερη μας ώρα. Πάντα ο Θανάσης Καραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Τα λέμε πάλι σε λίγα λεπτά.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς, 5,25 και νάγες κοτόπουλου, 7,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσό 156 και στο Θραψανό. Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, για τις παραγγελίες σας. Τηλέφωνο 28 11 814 900.
1: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νες καφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
0: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810 330 222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: Εδώ είμαστε και ο μήνας έχει 26. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις Μερούλα, πώς είσαι Μερούλα?
1: Ω παπάς, με έπιασε λίγο, καλά, με χάζεψες. Με αποσυντώνησες.
0: Αποκλείεται, εγώ τέτοια πράγματα δεν κάνω.
1: Αλλού πήγα να πω, αλλού μπήκα, αλλού βγήκα.
0: Για μπες, γες.
1: Λοιπόν, καλώς σας βρήκα, καλώς ήρθατε. Θα περάσουμε πολύ ωραία σήμερα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Έλα Μερούλα, έχεις να πεις κάτι από αυτά που διαβάζεις εκεί, τα περίεργα, τα δικά σου?
1: Τι θέλεις να σου κάνω, δεν κατάλαβα.
0: Λέω, θα μου διαβάσεις, λέω τίποτα από τα περίεργα, τα δικά σου?
1: Κάτσε πριν, παιδάκι μου, θα ξεκινήσουμε έτσι, να μην βάλουμε ένα τραγούδι. Δηλαδή,
0: το βάλαμε το τραγούδι, ρε Μερούλα, και άλλο τραγούδι θέλεις, δεν θα διαβάσουμε τις ειδήσεις?
1: Όχι, δεν θα πούμε ποιοι γιορτάζουν. Θα μας
0: πει ο κόσμος. Α, έχεις δίκιο. Τώρα τι να πω,
1: τι έχεις πάθει σήμερα?
0: Δεν ξέρω, έχω μία φόρα, έχω έναν εκνευρισμό, μία μελαγχολία, μία μονοτονία, έχω μία... αυτά.
1: Μία, πες που θα μας βρει ο κόσμος, γιατί το
0: λοιπόν, θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και ενδιάμεσα το και, το λατινικό, αυτό το κροκοδιλάκι τέλος πάντων.
1: Ζουζουνάκι.
0: Το ζουζουνάκι, βεβαίως, εκείνο το ζουζουνάκι.
1: Το γλυκουλάκι.
0: Έλα. Βέβαια, αυτό.

0: Λοιπόν, για πάμε γιορτές και τα λοιπά.
1: Και πανηγύρια. Έχει λυσάξει σήμερα. Δεν ξέρω, τον έχει πιάσει το καλοκαίρι που δεν έρχεται, τον έχει πιάσει η άνοιξη που δεν έρχεται. Κάτι τον έχει πιάσει.
0: Δεν με έχει πιάσει τίποτα, αλλά μια χαρά είμαι.
1: Χρόνια πολλά στον Αλφαίο, στον Καρπό, στο Συνέσιο, στη Συνεσία Αγίου Αλφαίου, Αγίου Κάρπου του Αποστόλου, Αγίου Συνεσίου. Σαν σήμερα, 26 Μαΐου το 17, ο Γερμανικός επιστρέφει θριαμβευτικά στη Ρώμη ως ήρωας, έπειτα από τη νίκη του εναντίον των Χερσούκων, των Χάτων και άλλων γερμανικών φίλων δυτικά του Έλβα. Το 1826, η Ελληνική Επανάσταση του 1821, η ηρωική έξοδος Ελλήνων αγωνιστών από τη Μονή Βαρνάκοβας. Και το 1941, Β' Παγκόσμιος Πόλεμος. Σαν σήμερα, 26 Μαΐου, γεννήθηκε, κάτσε να βρω κανέναν ωραίο πιασάρικο, το 1917 ο Αντώνης Χριστοφορίδης, Έλληνας πυγμάχος, το 1964 Αργύρης Πεδουλάκης, Έλληνας καλοθεροσφαιριστής και το 1985 Μόνικα, Ελληνίδα τραγουδοποιός.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε για την απαραίτητη διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Είναι 12.30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος, σας υπενθυμίζω ότι μπορείτε να μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, ενδιάμεσα το και το λατινικό, αυτό το
1: παπάκι.
0: Το ποιο?
1: Το ζουζουνάκι.
0: Κροκοδιλάκι, πες το όπως θέλεις.
1: Γλυκουλάκι.
0: Το γλυκουλάκι.
1: Να το λένε ψαράκι τώρα που είναι καλοκαίρι.
0: Πες το και ψαράκι και καρχαϊράκι, πες το ό,τι θέλεις.
1: Γιατί είναι πιο ωραίο, πιο ζουζουνιάρικο.
0: Καλά, πάμε για ένα τραγούδι.

0: Βεβαίως, γιατί όταν λέμε ψέματα, η θερμοκρασία της μύτης ανεβαίνει.
1: Αλήθεια. Από τη μύτη.
0: Βεβαίως. Οπότε κάθε φορά που μου μιλάς θα πιάνω τη μύτη σου.
1: Τη δικιά μου ή τη δικιά σου, παιδί μου. Από την μύτη τη δικιά μου θα καταλάβεις αν λέω ψέματα.
0: Δεν λέω ποτέ ψέματα, είμαι πάντα κρύα.
1: Άστα, τι πάγο βάζεις, γιατί είσαι μόνο, μόνιμα, στο ψέμα είσαι.
0: Άντε μωρέ, μύθος.
1: Τραγούδι, τραγούδι.

Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μάλλον.

0: Λοιπόν, έλα, λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Τι θέλεις
1: να πούμε? Βεβαίως, έχω να δώσω μια χρήσιμη πληροφορία.
0: Αποκλείεται, άχρηστη θα είναι.
1: Όχι, την άχρηστη την έδωσα πριν, αλλά δεν το κατάλαβες.
0: Τι μου πώς με περιμένεις εκεί στη γωνία, εκεί που πάω εγώ να καταλάβω τι παίζει, παπ μου τη φέρνεις.
1: Όχι, κύριε μου, γιατί να μη στη φέρω. Μου έχεις βγάλει τις άχρηστες πληροφορίες μου άχρηστες. Είναι αυτό άχρηστο πράγμα?
0: Άμα είναι να σου βγάζω χρήσιμες, τότε δεν είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, Μερούλα.
1: Και δεν μου έχεις βάλει και ένα σλόγγαν να πέφτει κάτι έτσι. Ταραντατάν. Να προεδιάσω, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καλά, θα το σκεφτώ. Δεν είμαι και σίγουρος. Θα το σκεφτώ.
1: Για σκέψου το. Για σκέψου το.
0: Άντε, πάμε για τραγούδι.
1: Δεν είπα αυτά που ήθελα πάλι.
0: Μετά θα το πεις, στη δεύτερη ώρα.
2: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Παγκρίτη Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος. Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16. Τηλέφωνο 2810-251-730.
8: Υδρόγειος 106,9.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Λοιπόν, μπορείς τώρα να πεις αυτά που
2: λοιπόν,
1: θέλεις.
2: Λοιπόν, θα τα πω γιατί με κόβεις τα καλύτερα. Και θα μιλήσω στους λάτρεις των αυγών. Εγώ είμαι ένας από αυτούς, μου αρέσουν πολύ τα αυγουλάκια. Τηγανιτά, βραστά, ομελέτα, πάρα πολύ σαλάτα, πατατοσαλάτα,
1: Για πες, λοιπόν, σε ακούω.
2: Ε?
1: Σε ακούω.
2: Με ακούς, εγώ κάτι έχουν πάθει τα αυτιά μου και δεν ακούω όμως. Μάλλον πρέπει να είναι από αυτήν την αλλεργία μου.
1: Πάλι έχεις αυτή την αλλεργία. Να σου πω κάτι. Το χειμώνα κρυωμένη, την άνοιξη αλλεργίες, τι θα γίνει με σένα, δηλαδή, τι θα κάνω.
2: Έχω να πω ότι φέτος δεν πήγε καλά.
1: Δεν σε πήγε καλά φέτος.
2: Φέτος πρέπει να το πω. Του χρόνου ξανά.
1: Του χρόνου. Έμορφε και καιρό, εντάξει, βαριέσαι.
2: Πάλι μου έφαγες το χρόνο. Πάλι δεν θα πω για τα αυγά. Ομελέτα μου τα έκανες.

0: Λοιπόν, θα σε αφήσω τώρα για να πεις την ομελέτα σου. Σε ακούω με πάρα πολύ προσοχή.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τα αυγά αποτελούν σημαντικό συστατικό της διατροφής πολλών ανθρώπων και είναι πρωταρχική πηγή πρωτεΐνων, βιταμινών και μετάλλων, παρακαλώ, παρακαλώ. Η αλλεργία όμως στα αυγά είναι η δεύτερη πιο συχνή τροφική αλλεργία, που παρατηρείται και σε βρέφη και μικρά παιδιά. Ωστόσο, το 71% ξεπερνούν πριν μπουν στην εφηβεία. Επίσης, ορισμένοι ενήλικες είναι αλλεργικοί μόνο στα ασπράδια των αυγών και όχι στους κρόκους ή το αντίθετο. Τώρα λοιπόν, ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Χιροσίμα στην Ιαπωνία δημιούργησαν αυγά κότας που είναι ασφαλή για όλους, χρησιμοποιώντας μια τεχνολογία επεξεργασίας γονιδιώματος. Στη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Food and Chemical Toxicology, οι ερευνητές περιγράφουν ως διαδικασία δημιουργίας αυγών που δεν περιέχουν οβλενοειδείς, την πρωτεΐνη που προκαλεί την αλλεργία σε αυτά. Είδες?
0: Είδα, Μαρούλα, μπράβο.
1: Προς αυγό, άφοβα. Στο τέλος, εμείς δεν θα κάνουμε κότες. Θα τις ζωγραφίζουμε και θα βγάζουν αυγά.
0: Ναι. Εγώ αυτό που παρατήρησα βασικά διαβάζοντας εσύ αυτή την είδηση είναι ότι δεν κόμπιασες, δεν κόλλησες και το είπες μόνο ρούφι. Πώς έγινε αυτό?
1: Είναι Παρασκευή.
0: Φταίει η Παρασκευή και γι' αυτό.
1: Φταίει η Παρασκευή. Καλά. Που είναι αυτό που μου συμβαίνει.
0: Έλα, Μέρη. Έλα, πάμε για τραγούδι. Ναι. Πάμε για τραγούδι. Ναι, εμείς.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε για στο και μισή. Θέλεις κάτι να πεις ή να πάω για τα απαραίτητα διαφημιστικά που ακολουθούν? Τι λες?
1: Να πας για τα απαραίτητα διαφημιστικά που ακολουθούν, γιατί συνέχεια μου λες ότι μιλάω.
0: Ναι, και έχεις πρόβλημα εσύ σε αυτό, ε?
1: Έχω πρόβλημα, πληγώνομαι.
0: Ναι, είσαι πολύ, σε βλέπουμε, σε καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε για το και μισή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Είναι 1:30. Μοναδική προσφορά των Γκρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς, 5,25 και νάγκες κοτόπουλου, 7,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσό 156 και στο Θραψανό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Από ολόφρεσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τιραμισού, πανόφι, μπολερό, κίντερ μπουένο, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
3: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Υδρόγειος 106,9.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Και μπήκαμε στο τελευταίο ημίρο, ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος.
1: Είστε έτοιμοι τώρα για να σας πω τα 7 πιο παράξενα πράγματα που έχουν απαγορευτεί στον κόσμο. Τα κίτρινα ρούχα, παρότι φέτος είναι στη μόδα τα κίτρινα ρούχα, πρέπει να το πω αυτό, όμως απαγορεύτηκαν στη Μαλαισία το 2011 επειδή η κυβέρνηση είχε έρθει σε σύγκρουση με μια ομάδα ακτιβιστών που διαδήλωνε για τους εκλογικούς νόμους. Οπότε προσέξτε λιγάκι φέτος με το κίτρινο. Η τσίχλα. Αχ, δεν μπορώ να μασάνε τσίχλα. Μάλλον μου έχει μείνει παιδικό τραύμα που με έλεγε η μάνα μου ότι μασάω. Με έλεγε. Μου βγήκε από μέσα μου το βορειοελλαδίτικο. Έλεγε η μητέρα μου ότι μασάω σαν κατσίκα. Η Σιγκαπούρη, λοιπόν, απαγορεύει την πώληση και την εισαγωγή τσίχλας. Κάτι που σημαίνει ότι οι ντόπιοι δεν μπορούν να βρουν πουθενά τσίχλες. Άλλο ένα που έχει απαγορευτεί είναι να αλλάζεις λάμπα. Στη Βικτόρια, μία από τις πιο πολυπληθέστερες πολιτείες της Αυστραλίας, το να αλλάζεις λάμπα είναι παράνομες, εκτός και αν είσαι ηλεκτρολόγος με άδεια βεβαίως ασκήσεως επαγγέλματος. Να πεθαίνεις στο κύριο. Ξέρεις πώς θα πεθαίνω. Ξέρεις πώς θα πεθαίνω. Δηλαδή, άμα του άλλου του έρθει η καρδιά, δεν θα πεθάνει στο κοινοβούλιο. Δεν επιτρέπεται, λέει, σε κανένα να πεθάνει στο κοινοβούλιο της Βρετανίας, καθώς όποιος πεθάνει εκεί δικαιούται να εκδεθεί με δημόσια δαπάνη. Λοιπόν, φτάνω. Το πήρα απόφαση. Όταν είναι να πεθάνω, όταν έρθει αυτή η ώρα, θα πάμε στο κοινοβούλιο.

0: Έλα Μερούλα, πες τα σχόλιά σου, γιατί λες και στον κόσμο ότι δεν σε αφήνουμε να μιλήσεις. Έλα.
1: Όχι, δεν θα πω τίποτα, θα σε αφήσω να φαίνεσαι εσύ ο κακός.
0: Καλά, μ' αφήσεις δεν μ' αφήσεις. Πες την είδησή σου, γιατί σε λίγο τελειώνουμε και μετά πάλι θα γκρινιάξεις.
1: Όχι, δεν θα πω τίποτα.
0: Δεν θα πεις απολύτως τίποτα.
1: Όχι, θα το κάνω, θα κάνω τη Μουγκή Μαρία.
0: Τη Μουγκή Μαρία θα κάνεις? Α, εσύ έχεις πρόβλημα μεγάλο, ε.
2: Μου το

0: Μερημέρα.
1: Μερημέρα, καλημέρα.
0: Ναι, όλη μέρα, καλημέρα. Καλή νύχτα.
1: Μήπως να το κάνουμε έτσι, ότι
0: ναι, ναι, μερούλα. Λοιπόν, γεια σου. Άντε, τα λέμε αύριο.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς, 5,25 και νάγκες κοτόπουλου, 7,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσό 156 και στο Θραψανό.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ο Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, για τις παραγγελίες σας. Τηλέφωνο 28 11 814 900.
2: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Υδρόγειος 106,9.

0: Λοιπόν, πάμε.
1: Θα σου μάθω κι άλλα τώρα, κάτσε.
0: Δυναμώνει και βελτιώνει τη διάθεση αυτός ο συνδυασμός.
1: Ομορφαίνει, δεν παχαίνει.
0: Κυρία Εύη.
1: Μάλιστα.
0: Και βάζουμε ένα κουταλάκι με λισόχορτο και ροδοπέταλα από φρέσκα τριανταφυλάκια ή αποξηραμένα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Καλό.
0: Πάμε για το επόμενο.
1: Ναι.
0: Βατόμουρο, παύλα φράουλα. Βεβαίως.
1: Και γίνεται καιρός.
0: Αποτοξινώνει και αναζωογονεί.
1: Να το. Καλό.
0: Βάζουμε δύο
1: κουταλιές φράουλα.
0: Ναι. Φύλλα φράουλας.
1: Κρίμα.
0: Ναι, ρε.
1: Okay.
0: Βάζουμε φύλλα βατόμουρου, φύλλα φράουλας, φύλλα σμέουρου και φύλλα φραγκοστάφυλλου.
1: Αυτό θα είναι πολύ ωραίο, ρε φίλε.
0: Αλλά είναι όλο φύλλα.
1: Εντάξει.
0: Και μετά, βέβαια, άμα θες εσύ να κάνεις και μια τσαχπινιά, ρίχνεις μέσα και φρέσκα φρούτα από αυτά.
1: Άντε, ρε, εσύ. Ένα μήλο θα το πήγαινε τώρα. Έλα, δεν θα το πήγαινε μήλο.
0: Κοιτάνε με το μήλο, βάζει μέσα.
1: Έλα, το πήγαινε το μήλο.
0: Αφού με τόσο βατόμουρα και με όλα τα κόκκινα, εσύ θες να βάλεις μήλο.
1: Ναι.
0: Από πού?
1: Για να εξισορροπείς τη γεύση.
0: Με τι μορλεύτε.
2: Δεν ξέρω.
1: Εμένα μου αρέσει.
0: Δεν ξέρω.
1: Αφού μου αρέσει εμένα το μήλο μέσα σε αυτά.
0: Εδώ πέρα σου λέμε φράουλες, βατόμουρα, σμέουρα και λες το κλασικό το μήλο.
1: Ξέρεις γιατί? Γιατί εμένα μου αρέσει, τα αγαπημένα μου φρούτα ξεσχένει.
0: Ποια?
1: Και τα τρώω και σε φρουτοσαλάτα. Φράουλο, μήλο, μπανάνα. Οπότε εγώ, αν ακούσω ένα από τα τρία, θα χώσω και τα άλλα δύο. Έτσι, επειδή είναι η συνήθεια, φίλε. Άμα σου πω και τι έμαθα πρόσφατα, ότι τα σποράκια που έχει η φράουλα, τα μικρά-μικρά,
0: ναι,
1: εκρίνουν υδροκιάνιο.
0: Πολύ ωραία.
1: Αν είναι αλήθεια, κάποιοι λένε ότι είναι όντως αλήθεια, κάποιοι άλλοι σου λένε ότι απλά δεν πρέπει να τις φας σε μεγάλη ποσότητα και ότι είναι οκ. Okay.
0: Γενικά δεν πρέπει να τρως τίποτα σε μεγάλη ποσότητα, ακόμα και τα φρούτα.
1: Ναι, οκ. Ναι. Okay. Όντως. Και είναι το αγαπημένο μου, σου λέω εγώ με σαντιγί, μπορεί και κάθε πρωί, με...
0: Τι είναι μαλακαμένο.
1: Με μεράντα. Η άλλη βρίζει όταν στον
0: αέρα.
1: Λοιπόν.
0: Μήλο με σαντιγί τρως.
1: Όχι, φράουλα με σαντιγί και φράουλα.
0: Βέβαια, με αυτές τις ταινίες που βλέπεις. Βέβαια, εντάξει τώρα. Βλέπει τον άλλο και ταΐζει την άλλη στο στόμα με φράουλες και με σιρόπια.
1: Μου το έχουν κάνει αυτό.
0: Τι θες.
1: Μου το έχουν κάνει.
0: Γι' αυτό σου έμεινε μετά.
1: Γι' αυτό. Ήταν το μόνο που μ' άρεσε από αυτή την ιστορία. Λοιπόν.
0: Τέλειο.
1: Πάμε και τι άλλο.
0: Η βίσκος μέντα.
1: Αυτό με τη μέντα μου αρέσει πιο πολύ από όλα.
0: Αναζωογονεί και αποτοξινώνει. Βάζουμε ένα κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένη μέντα και ένα κουταλάκι αποξηραμένο βίσκο.
1: Μάλιστα.
0: Ωραίο αυτό, πολύ δροσερό.
1: Ναι, από όλα αυτά που είπες, αυτό θα το έπινα όπως είναι χωρίς αλλαγή.
0: Πάλι καλά. Θα χώσεις μέσα πράγμα.
1: Όχι.
0: Πάλι καλά.
1: Σου λέω εκεί, χωρίς αλλαγή.
0: Πράσινο τσάι με γιασεμί. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό και αποτοξινώνει. Αποτοξινώνει, ναι.
1: Με γιασεμί,
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει το γιασεμί. Οκ. Okay.
0: Και λίγες σταγόνες λεμόνι, μαγκά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κακό.
1: Το έχεις δοκιμάσει αυτό?
0: Δεν έχω δοκιμάσει τίποτα από αυτά γιατί δεν είμαι πολύ του τσαγιού, η αλήθεια είναι.
1: Μα έλεος κι εσύ. Καφέ δεν πίνεις, τσάι δεν πίνεις.
0: Ναι,
1: δεν
0: μ' αρέσουν, ρε παιδί μου. Δηλαδή και τα βάματα που φτιάχνω και πίνω, τα πίνω αναγκαστικά. Δεν είναι ότι μου αρέσουν και
1: τι
0: τα πίνω.
1: Τι θα πίνεις στις Βρυξέλλες? Α, δεν σου είπα. Όχι, στις Βρυξέλλες τώρα το τελευταίο τρίμηνο έχουμε βάλει και φρέντο εσπρέσο. Δεν είχε. Είχε μόνο ζεστά. Τώρα το τελευταίο τρίμηνο.
0: Κανονικό δικό μας φρέντο εσπρέσο ή
1: κανονικό,
0: τα φλόρικα που κάνουν στο εξωτερικό?
1: Όχι, όχι, κανονικό. Έχουν πάει κάτι Έλληνες εκεί, κάτι Ελισίδες και έχουν βάλει τώρα και φρέντο εσπρέσο. Θα τα πιούμε όλα. Τέλος πάντων, ναι, λοιπόν. Για ολοκλήρωσε.
0: Λοιπόν, αν θέλετε να δροσιστείτε στην αυλίτσα, στη βεράντα και γενικά.
1: Α, γενικά, όχι του αρρώγιο.
0: Ναι, θα πιείτε, θα κάνετε αυτούς τους συνδυασμούς που είναι πάρα πολύ ωραίοι και χαλαρωτικοί. Θα μπορείτε να προσθέσετε μέσα και φέτες από λεμόνι. Γενικά, έτσι, εσπεριδοειδή ταιριάζουν αρκετά. Mm-hmm. Αυτά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε αφήνουμε. Σε χαιρετάμε.
0: Σε περιμένω μετά,
1: Ναι, εννοείται. Ναι. Θα δείτε τα story μου. Τα story για τα καλά. 4 και 4 θα είμαι στο Αρρώγια. Εσείς δεν πάτε πουθενά. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 4. Σε πολύ λίγο και η Μιχαέλα Γιαμπιτζάκη εδώ με την Εύη Παπαδάκη. Δεν πάτε πουθενά.
0: Goodbye.
1: Goodbye. Bye bye. Μαλού τα παγκάκια. Τα παγάκια θα έλεγα. Μια χαρά.

0: Είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml, 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια, 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο, 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7,60 € το κιλό. Και πατάτες Κρήτης, 98 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Καλοκαίρι θα πει παγωτό Σαββουιδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαββουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαββουιδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββουιδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810 251 730.

0: Σκούτερ, Sim.
1: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: δεύτερη ώρα εκπομπής με Εύη Παπαδάκη και Μιχαέλα Γιαμπιτζάκη. Καλησπέρα.
1: Hello, hello.
0: 26 Μαΐου σήμερα, παιδιά, και έχουμε ο καιρός, το Ηράκλειό μας κυμαίνεται εκεί βαθμή κελσίου από 24 έως και 25, με βόρειους έως βορειοδυτικούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Σήμερα γιορτάζει ο Αλφαίος, ο Κάρπος, ο Συνέσιος, εξαιρετικό. Είναι η Παγκόσμια ημέρα Δράκουλα, η Παγκόσμια ημέρα Λίντι Χοπ, η Διεθνής ημέρα Χαρτιού και η Ευρωπαϊκή ημέρα Πάρκων.
1: Mm-hmm.
0: Εξαιρετικό. Φύγαμε με μουσική και επιστρέφουμε να μιλήσουμε για συνεργασίες εδώ πέρα, για ψηλοστένταση.

0: Νίκος απέργης Δάφνη Λόρενς, αλλά περίμενε τώρα. Γιατί κάτι έχει να σας πει, Μιχαέλα. Μετά θα το βάλουμε τον Νικολάκη.
1: Ξεκινάμε πάρα πολύ δυναμικά με κοσμηματοπωλείο Δραμουντάνης. Mm-hmm. Κοσμήματα Δραμουντάνης, λοιπόν, χειροποίητα τα κοσμήματα που θα τα βρει στην Αγία Βαρβάρα Μονοφατσίου και στο τηλέφωνο 2894-0-23-344. Θα βρει από εκεί πέρα ό,τι κόσμα θέλει για το γάμο σου, για την αραβόνιασή σου, ίσως για κάποια βάφτιση. Πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Κόσμημα Δραμουντάνης. Συνεχίζουμε με Γραφανάκι Σέρβις, δηλαδή η σέρβις οικιακών συσκευών κατοίκων και πώληση μεταχειρισμένων φυσικά. Θα τον βρει στο τηλέφωνο 6944-374935. Σέρβις οικιακών συσκευών όπως κουζίνα, πλυντήριο πιάτων ή ρούχων ή στεγνοτήριο και καθαρισμού στεγνοτηρίων, δηλαδή ανακάμποσο, γιατί κάνει πάρα πολύ καλό αυτό. Θα απευθυνθείς Γραφανάκι Σέρβις. Συνεχίζω με Δάφνη Παπαϊωάννου που έχει το όκου τύρα τελιέ. Χρησιμοποιεί πάντα πολυτελή και εκλεκτά υφάσματα τα οποία επιλέγονται με προσοχή. Θα τη βρεις Μαυρολένης 614 στο Ηράκλειο της Κρήτης και κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 6938573905. Νυφούλες, νονές, κουμπάρες και αν θέλεις και φορέματα ειδικών περιστάσεων, είναι μονόδρομος, γιατί είναι και πάρα πολύ ξακουστή μέχρι και την Μύκονο, παρακαλώ. Και κλείνω με Μαργαρίτη όμικρον εύσιλον που έχει γύψει να ψευδοροφές και χωρίσματα, στο τηλέφωνο 6937-020680 και ουλοφπάλμε 20 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Λοιπόν, αν θέλεις τείχους απόλυτα λίους και έτοιμους για βάψιμο, είναι μονόδρομος Μαργαρίτης όμικρον εύσιλον.

Για να ακούς υδρόγειο, χρειάζεσαι μόνο ένα κουμπί στο ραδιόφωνο σου. Της έντασης. Υδρόγειος 106,9. Ακούστε.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς, 5:25 και νάγκες κοτόπουλου, 7:35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσό 156 και στο Θραψανό.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Υδρόγειος 106,9.

0: παλεύω. Με Νικολάκη, καλέ σας χαιρετάμε και τα λέμε πάλι αύριο στις 2 το μεσημέρι.
1: Σας χαιρετάμε βασιλικά, παρακαλώ. Τα λέμε αύριο στις 2 με 4 πάλι εδώ στην εκπομπή Όλα στον Αέρα.
0: Τα φιλιά μας τα πολλά. Καλό απόγευμα και βγείτε να πιείτε κανένα καφέ που έχει τόσο καλό καιρό σήμερα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια. Με λίγα λόγια, σας αφήνουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο.
1: Γεια.

0: Γιατί η ελληνική μουσική δεν είναι μόνο 50 τραγούδια. Υδρόγειος 106,9.
1: Η ώρα είναι 4.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς 5,25 και νάγκες κοτόπουλου 7,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσό 156 και στο Θραψανό.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
4: Υδρόγειος 106,9. Και τώρα, like στη μουσική,
5: like στη μουσική,
4: like στη μουσική,
5: like στη μουσική.
4: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε? Λοιπόν, Τρίτη σήμερα 26 Μαΐου. Ξεκινάει και σήμερα η εκπομπή Like στη Μουσική. Καλή εβδομάδα θα πω και σήμερα. Να είμαστε καλά, να χαμογελάμε και να είμαστε αισιόδοξοι. Ξεκινάμε και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Καινούργια τραγούδια, καλοκαιράκι έρχεται, πάμε να ανέβουμε.

Να ξεκινήσουμε από Survivor. Παρόλο που έχει τελειώσει το Survivor, παιδιά, συνεχίζεται ο πόλεμος μέσα στα social media, ειδικά από τις γνωστές ομάδες, οι οποίες τελικά είναι τραγικές, οι ομάδες Survivor. Δεν λέει κάποιος κάτι καινούριο, ο ένας κλέβει από τον άλλον, και έτσι για να γίνεται νταραβέρι και για να παίρνουν likes και views. Λοιπόν, μη δίνετε μεγάλη σημασία σε αυτά. Πάει το Survivor, θα δούμε αν ξεκινήσει από τη νέα σεζόν.

συζήτηση, παιδιά. Έφυγε από τη ζωή η γογό μας Τροκώστα σε ηλικία 56 χρονών. Την ανακοίνωση αυτή την έκανε η κόρη της, παιδιά, στα social media.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς, 5,25 και νάγκες κοτόπουλου, 7,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσό 156 και στο Θραψανό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Ολυμπιακός Ρεάλ. Τι μάτς ήταν αυτό, παιδιά? Μάτς θρίλερ. Τελικά 92-85. Πρωταθλητής Ευρώπης ο θρύλος. Μετά από ένα μάτς θρίλερ, νομίζω το τέταρτο πρωτάθλημα είναι. Έτσι. Ναι. Αυτό είπε και ο Οικονομόπουλος, παιδιά. 4-4.

Όλη η Ελλάδα, παιδιά, γλέντισε, έτσι, και ντύθηκε στα κόκκινα. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού χαρούμενοι στην Πάτρα, στα Γιάννενα, στο Ηράκλειο είδαμε χαμό στην τηλεόραση, έτσι, στον Πειραιά. Παντού, παιδιά, γιγαντοοθόνες και παρακολούθησαν το μάτς. Έδωσε μεγάλη χαρά ο Ολυμπιακός στους αγαπημένους οπαδούς του.

Συγκινεί ο Ακύλας για τη μητέρα του. Είπε ότι προσπαθούσε να τον παρηγορήσει η μητέρα του, γιατί είχε χαθεί λίγο η λάμψη από τα μάτια του.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών. Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
7: Υδρόγειος 106,9. Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Γεράσιμος Ιάσωνας Γεωργιάδης. Ποιος είναι? Είναι ο μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού των Τεμπών. Έκλεισε πριν λίγες μέρες τα 24 του χρόνια.

Live στη μουσική.

Αγαπημένα ζώδια και ατάκες, όταν κάποιος σε θέλει, δεν θα σε κάνει ποτέ να αμφιβάλλεις γι' αυτό. Λένε Ταύρος, Καρκίνος, Παρθένος και Σκορπιός.

0: είναι 5:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς, 5:25 και νάγες κοτόπουλου, 7:35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσό 156 και στο Θραψανό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Το αρώμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Αγαπημένο τραγούδι του χθες. Παιδιά, θα ακούσουμε ένα πάρα πολύ παλιό τραγούδι, αλλά το γνωρίζετε όλοι. Πάμε να ακούσουμε από τον Νίκο Καρβέλα ή το τσιγάρο ή εγώ, τελεσίγραφο.

Γιάννης Ζουγανέλης, κάποτε ένας παραγωγός είπε, του ζήτησε να αλλάξει το επώνυμό του και δεν ήθελε ο Ζουγανέλης γιατί είναι στη μνήμη του πατέρα μου.

Άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Καλή συνέχεια σε εσάς και θα τα πούμε αύριο πάλι μαζί. Περάσαμε υπέροχα, ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Από μένα, γεια σας και να προσέχετε.

0: μοναδική προσφορά των Γκρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς, 5,25 και νάγκες κοτόπουλου, 7,35 ευρώ το κιλό. Γκρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό. Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, για τις παραγγελίες σας. Τηλέφωνο 28 11 814 900.
1: Υδρόγειος 106,9.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Εδώ είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στην εκπομπή που ταξιδεύουμε παρέα πάνω από τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας και σας συντροφεύω εδώ στο νούμερο 1 συχνότητα. Το ταξίδι μας ξεκίνησε ήδη και ελπίζω να κατά μια ωραία Δευτέρα χθες. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια ωραιότερη Τρίτη. Καλώς ήρθατε, προσδεθείτε. Έχουμε ξεκινήσει τη μουσική μας πορεία στο Fly Tour.

Καλά παίζουν τα κομμάτια, αλλά θέλω να ακούσω και εσάς, βρε παιδιά. Γράψτε μου μέσα από το Instagram, ακολουθήστε με και λέτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Λίνα Βατριανού θα με βρείτε και περιμένω τα μηνύματά σας, γιατί όχι και τα βίντεο σας, αν είστε κάπου και μπορείτε έτσι τραβήξτε ένα βιντεάκι που ακούτε την εκπομπή και στείλτε το μου να χαρώ και εγώ. Όσο τώρα εσείς θέλετε, εγώ φροντίζω για τις μουσικές επιλογές για να συνεχίσουμε ευχάριστα και ωραία όσο γίνεται με τα top κομμάτια του σήμερα. Και μιας που σας είπα τρόπους επικοινωνίας για να μου στείλετε το μήνυμά σας και να μου πείτε κάτι, ας αφήσουμε την επόμενη επιτυχία να μας τα πει όλα.

0: Ο Δημήτρης είναι μαζί μας. Έστειλε εδώ το δικό του μήνυμα στο Instagram και μου γράφει για το πόσο ανυπομονεί για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Να, αυτά τα τρίμερα είναι μια ανάσα δροσιάς. Όσο να πεις, ένα διάλειμμα από τη δουλειά μέσα στο καλοκαίρι για να κάνεις τα μπάνια σου ή αρχή του καλοκαιριού τώρα, στην περίπτωση τη δική μας που πέφτει 1η του Ιουνίου. Και για να καταλάβουμε έτσι κάπως ότι ήρθε το καλοκαίρι. Αν και βέβαια είμαι σίγουρη ότι περισσότερο ανυπομονείτε για τις καλοκαιρινές διακοπές, για την άδεια του καλοκαιριού. Αχ, για αυτόν τον 15 Αύγουστο. Αλλά να, έρχεται τρίμερο του Αγίου Πνεύματος να ζεστάνει λίγο την κατάσταση σε μερικές μέρες. Βέβαια μου βιάζεστε λίγο, αλλά άμα δεν έχεις έτσι κάτι να περιμένεις, ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Δεν βγαίνει αλλιώς. Για σένα, Δημήτρη μου, το επόμενο που το ζήτησες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
3: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
4: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
4: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
4: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-282450.
4: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
3: Γρήγορα, εύκολα, ανθρώπινα.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Τρίτη και αναφέραμε λίγο νωρίτερα με αφορμή το μήνυμα του φίλου της εκπομπής του Δημήτρη για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος και ότι για πολλούς είναι μια ανάσα. Αλλά όμως να σας πω το εξής: αν δεν έχετε κανονίσει κάτι, κάνετε το βαλιτσάκι σας και φύγετε για το χωριό Κολίνες στην Αρκαδία. Αυτή είναι η δική μας πρόταση εδώ από την εκπομπή και θα σας εξηγήσω το γιατί αμέσως τώρα. Γιατί εκεί λοιπόν στις Κολίνες γίνεται ένα νέο μουσικό φεστιβάλ, το Κολίνες Sound Festival, τετραήμερο καλλιτεχνικό ταξίδι όμως, δεν θα λέγαμε ότι είναι μόνο φεστιβάλ, μες στη φύση. Δηλαδή τώρα φαντάσου τον ένα αστρογρανό και να βλέπεις έτσι μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής να σου τραγουδάνε. Να έχεις πάρει τα παιδιά και την οικογένεια μαζί και να έχεις τώρα παιδικά εργαστήρια, δράση στο βουνό, γιόγκα, σινεμά, πολλές εμπειρίες. Ό,τι καλύτερο και όλο αυτό παιδιά στην ηρεμία, στην ησυχία του βουνού. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου μπείτε στο ticketservices.gr και δείτε όλο το πρόγραμμα για τις μέρες τώρα εδώ που έχουμε μπροστά μας. Κλείστε τα εισιτήριά σας και να μου το θυμηθείτε ότι αυτό το μουσικό φεστιβάλ θα σας μείνει αξέχαστο.

Πίσω στο χρόνο, πίσω στα παλιά, πίσω στην παλιά μας γειτονιά που έλεγε και το άσμα. Πάμε να ανακαλύψουμε στη σημερινή μουσική αναδρομή μας εκείνο το κομμάτι το οποίο μας στιγμάτισε στο παρελθόν και έχει επανέλθει τώρα πάρα πολύ δυναμικά στο παρόν, εδώ μέσα από την εκπομπή, για να μας θυμίσει διάφορα. Δηλαδή, τώρα πώς να σας το πω, πάμε να ακούσουμε τις πρώτες νότες του τραγουδιού και θα καταλάβετε.

τραγούδια που ζητάτε σήμερα παραμένει, παιδιά, νούμερο 1. Αυτό που έχουμε ήδη κάνει νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Και αμέσως μετά τα διαφημιστικά στην δεύτερη ώρα της εκπομπής θα το ακούσουμε. Δεν θα κάνω spoil, γιατί κάποιοι από εσάς δεν ξέρετε ποιο είναι το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Μάλλον δεν ήσασταν συντονισμένοι χτες. Οπότε σας το φιλάω μάλλον και λίγο για έκπληξη. Πάντως είναι το κομμάτι που οι περισσότεροι στα μηνύματα σας ζητάτε. Και θα έρθει σε πολύ πολύ λίγο προς το παρόν. Εδώ. Κάτι πολύ αγαπημένο για να κλείσουμε αυτή την

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Έχω επιστρέψει. I'm back. Λίνα Πατρινού στην παρέα σας εδώ στην αγαπημένη συχνότητα. Είναι το Flight Mode, η καθημερινή διόρια εκπόπη που είναι εδώ. Την ετοιμάζουμε με πολύ αγάπη, με σκοπό να σας ταξιδέψουμε στις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες και να ετοιμάσουμε ένα ακουστικό ταξίδι μέσα στη μέρα μας. Νομίζω ότι το θέλουμε να ξεφύγουμε λιγάκι με τις μουσικές μας. Ξεκινάει η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, όπου εδώ θα συναντήσουμε το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας και θα πάμε παρέα με τις ελληνικές μουσικές μας. Με τίποτα δεν σταματάμε. Μας βλέπετε εδώ στα μάτια τους. Για πάμε λίγο να δούμε.

Σας παίρνω τώρα από το χέρι να πάμε να συναντήσουμε το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας που διανύουμε. Αυτή την εβδομάδα σας θέλω έτοιμους, γιατί είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και δεν είναι έτσι απλά σκέτα τα πράγματα. Α, είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Όχι. Εδώ μιλάμε για ένα απόλυτα καλοκαιρινό κομμάτι, το οποίο μας βάζει ακριβώς την κατάσταση την καλοκαιρινή, την πανηγυριώτικη. Σίγουρα το πήρε το αυτή σας κάπου στα social, σίγουρα στα ραδιόφωνα, και τώρα έρχεται στη θέση με το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Απολαύστε το.

0: ώρα είναι 7 και μισή.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50.

0: Πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης στο Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
2: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα Σούπερ Μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και Κρις Σελέξιον ψωμί για τόστ, σε σούπερ τιμές. Τζόνι Walker 700 ml, 17,80. Τεσόρι, μαλακτικά, 38 μεζούρες, 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο Κρητικό.
3: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 28910-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Προλαβαίνετε να κλείσετε ένα πάρα πολύ ωραίο τετραήμερο για σας, τους εαυτούς σας, την οικογένειά σας. Και να ξέρετε, με αφορμή του Αγίου Πνεύματος, σας έχω εγώ εδώ πέρα της Κολίνας Sound Festival, λοιπόν, μουσικό φεστιβάλ, το οποίο είναι κάτω από τα αστέρια στο χωριό, παιδιά, Κολίνες Αρκαδίας, από 29 Μαΐου τώρα μέχρι 1η Ιουνίου. Οι Κολίνες Αρκαδίας γεμίζουν μουσική. Στο Κολίνες Sound Festival θα ανέβουν στη σκηνή και θα απολαύσετε Ανδρομάχηρη, Ελληνίδου, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Λεωνόρα Ζουγανέλη, Απών, Κοινή Θνητήμα, Τούλα Ζαμάνη, Πάνος Βλάχος, Πάνος Μουζουράκης, τι να σας πω τώρα. Και το καλύτερο απ' όλα, 1η Ιουνίου το βραδάκι, μεγάλο πανηγύρι με ελεύθερη είσοδο για όλους στην πλατεία του χωριού του Αγίου Πνεύματος. Παιδιά, εκείνο το τρίμερο, τώρα τι να σας πω, έχω να στατωθεί μέχρι και εγώ. Δηλαδή, ψάχνω να βρω να κλείσω, να τα πούμε εκεί. Κολίνες Sound Festival, όλες οι πληροφορίες στο ticketservices.gr.

Ωραία, τα είπαμε και σήμερα. Τρίτη, στις αρχές ακόμα μια εβδομάδα, στα μέσα του Μάη μας, του Ανοιξιάτικου. Ελπίζω και εύχομαι να συνεχιστεί όμορφα αυτή η εβδομάδα, χωρίς παράξενα, με μια ωραία διάθεση και με όμορφες μουσικές. Παραμένετε εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη. Την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος, μέσα από την καρδιά μου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που πετάξατε μουσικά μαζί μου.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς, 5,25 και νάγες κοτόπουλου, 7,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσό 156 και στο Θραψανό.
1: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
2: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
1: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
2: Μονοποικιλιακών.
1: Specialty.
2: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
2: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
1: Αρωματικά βότανα και τσάι.
2: Κρύα ροφήματα.
1: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
2: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
1: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
2: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
2: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
1: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
2: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Espresso.gr.
2: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810-315-990.
2: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
1: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
3: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπουλήθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 26 Μαΐου.
1: Πάει και ο Μάιος, έρχεται η Σαγιονάρα.
2: Ναι, αλλά κάτι έχετε ξεχάσει.
1: Τα Χριστούγεννα.
2: Καλά. Σιγά, εγώ δεν πρόκειται να πω.
1: Χρόνια πολλά, Μέλανη.
2: Δεν έχω σήμερα, Στάθη.
1: Αυτού ήμουν τόσο κοντά. Το κατάλαβα από το ύφος της. Πότε έχεις?
2: Εγώ θα σας πω μετά από χρόνια εκπομπή, συνάδελφοι, φίλοι, αδερφικοί εδώ.
1: Τι είμαι, μωρέ, η μάνα σου ή το Facebook? Πού να ξέρω τα γενέθλιά σου?
2: Θα έπρεπε να τα θυμάσαι. Τόσα γλυκά έχεις φάει από μένα.
0: Κανένα
1: δεν έχω φάει.
2: Είχα φέρει πριν από 3 χρόνια γλυκά, να ξέρω.
0: Καλά, εντάξει.
1: Άσε μας, Δάγη μου. Τόλης Αγγελακόπουλος, Μέλανη Μιλένοβα, που δεν ξέρουμε κάπου τώρα πρέπει να γιορτάζει. Στάδης Μπόγδανος, πάμε σε μουσικάρες και επιστρέφουμε.
2: Έλα.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία, αγάπη, χαρά και ευτυχία. Χρόνια πολλά στον Αλφαίο, στον Καρπό. Συνέσιο, συνέσεις και συνεσία.
1: Μάλιστα. Έχουμε τίποτα άλλο?
0: Θα τα δω εγώ.
1: Γιατί
0: για
1: εσύ
0: δες.
1: Θα κάνεις πολλά skip. Δεν έχουμε κάτι όσον αφορά Παγκόσμια ημέρα. Θα πάμε στις γεννήσεις για να πούμε τι. Ότι το 1964 γεννήθηκε Λένι Κράβιτς.
0: Wow!
1: Έτσι.
0: Φανταστικά.
1: Και 1977 Λούκα Τόνι, είναι ένας γνωστός Ιταλός ποδοσφαιριστής. Ειρήνη Μερκούρη 1981 και 1985 Μόνικα, Ελληνίδα τραγουδοποιός.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι Μόνικα Μπελούτσι, δηλαδή αυτό το ξεκαθάρισα.

0: καρδιά.
1: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, είμαστε κοντά σας στην παρέα σας και ήρθε η στιγμή να σας πω που θα μας βρείτε.
2: Πού θα μας βρούνε, Μελανή?
1: Συντονιστείτε Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook, στο Instagram
3: και στην ανενημέρωτη σελίδα μας στο Instagram.
1: Γιατί το Facebook είναι full ενημερωμένο που το έχεις αναλάβει.
3: Μόνο του είναι το πάει.
4: Το έχω πάει.
1: Πάει και δεν πάει.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες.
1: Ναι.
0: Και σας έχω κάποια tips.
1: Tips όσον αφορά τη μόδα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Αλλά.
0: Tips για να βγάζουμε καλύτερες φωτογραφίες. Να φινόμαστε έτσι πιο ψηλοί.
1: Να μην έχουμε τα φίλτρα εννοείς.
0: Να μην έχουμε τα φίλτρα.
1: Μάλιστα.
0: Ακούτε.
1: Ακούμε, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Το πρώτο tip είναι, λέει, πρώτα να επιλέξετε μονόχρωμα ρούχα.
1: Ναι.
0: Έτσι ώστε να μην κόβει τη σιλουέτα στα δύο.
1: Α.
0: Επίσης, λέει, μπορείς να κάνεις να στρίψεις, λέει, κατά 45 μοίρες μία φωτογραφία και ουσιαστικά να βάλεις το κινητό για να τραβήξεις μία φωτογραφία.
1: Να μην το τραβήξεις δηλαδή εντελώς αν φας.
0: Να μην είναι ευθύ.
1: Ούτε
0: ναι.
1: Προφίλ.
0: Όχι,
1: να είναι κάπου 45
2: μοίρες. Λες αν φας και προφίλ και λέει με λένε ευθύ ή στο πλάι.
0: Μην είναι ευθεία το κινητό, λέω. Και να βάλετε το πόδι σας πιο κοντά στην κάμερα. Τι εννοώ, περίμενε, άκου τώρα. Όπως έχεις την κάμερα και θες να φωτογραφίσεις κάποιον,
1: ναι.
0: Στρίβεις έτσι λίγο το κινητό σου στο πλάι,
1: ναι.
0: Κατεβάζεις το κινητό κάτω και εκεί που ξεκινάει το πόδι αυτού νου που φωτογραφίζεις πρέπει να είναι το κάτω μέρος της οθόνης και έτσι όλος φαίνεται ψηλότερος.
2: Σατανικό μέλλον.
1: Να το πω στη μάνα μου που είναι ένα 59.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική και σας έχω δύο ακόμα όταν επιστρέψουμε.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και εδώ συζητάμε tips για να κάνετε τις φωτογραφίες σας έτσι πιο ζωντανές και ωραίες, χωρίς να χρησιμοποιήσετε φίλτρα και τέτοια. Κάτι ακόμα που μπορείτε να κάνετε είναι να ανοίξετε την κάμερα στο zoom στο 0,5.
1: 0,5.
0: Ναι, γιατί λέει συγκεκριμένα, γιατί εκεί λέει ότι έχετε την έτσι πιο καθαρή, τώρα ανάλογα και το κινητό βέβαια, αλλά στα περισσότερα έχετε πιο καθαρή ανάλυση το κινητό, έτσι ώστε να φαίνονται καθαρά και οι γραμμές, λέει, του προσώπου.
1: Ωραία.
0: Και κάτι ακόμα που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το έχω δοκιμάσει, άμα βρίσκεστε έτσι σε ένα μέρος με πάρα πολύ ωραίο και μεγάλο background, σε ένα χωράφι, ρε παιδί μου, κάτι. Και θες να φαίνεσαι εσύ καθαρά και να φαίνεται. Και να φαίνεται και το background, βάζεις το κινητό στην εφαρμογή στον ευρυγόνιο, ναι, και το γυρνάς στο πλάι. Και έτσι πιάνει τον ευρυγόνιο, ο ευρυγόνιος γίνεται ακόμα πιο ευρυγόνιος.
1: Ναι,
0: κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και βγαίνουν πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες.
1: Ναι, έχω δει κατά καιρούς που ανεβάζουν έτσι, και ειδικά στο
0: κάποια
1: TikTok.
0: Κάποια tutorials.
1: Ναι, και στο TikTok
0: ναι, κάνουν
1: κάτι
0: πάρα πολλά.
1: Με τα κινητά που τραβάνε, μιλάμε απίστευτες φωτογραφίες.
2: Ναι. Όλοι βλέπει TikTok.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, έχει τύχει. Σου λέω, όταν άνοιξε λογαριασμό, μπήκα περίεργη και μου σκάγανε κάτι βιντεάκι.
0: Κοίτα, είχε ωραία πράγματα το TikTok σε τέτοια tutorials, γιατί σου δίνει ιδέες και δεν χρειάζεται καν φωτογραφική επαγγελματική μηχανή. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις πολύ ωραίες φωτογραφίες με το κινητό σου.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και με αφορμή αυτό που είπες, Μέλανη, θέλω να σου πω ότι το καλό με τα social media,
1: ναι,
0: είναι ότι μπορείς να δεις βίντεο με κάποια πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις και να σου λύσουν τα χέρια.
1: Ισχύει αυτό.
0: Δηλαδή που δείχνει,
2: τα βλέπεις
0: εσύ
2: αυτά τα live hacks.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τέλεια. Εντάξει, είναι... κάποια είναι βέβαια χωρίς λόγο και αιτία, αλλά είναι κάποια που είναι πολύ to the point.
0: Ναι, είναι κάποια τα οποία είναι πολύ ωραία. Δηλαδή το πώς μπορείς να κάποια πράγματα που θα τα πέταγες από το σπίτι σου, πώς μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για κάποιο άλλο σκοπό.
1: Mm.
0: Και δηλαδή αυτό που είπαμε, ξέρω εγώ, στο TikTok, εκτός ότι να βλέπεις κάποιους γελίους να γράφουν, να λένε βλακίες, ξέρω εγώ, στο TikTok, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι μπορούν να σου δείξουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
1: Ακριβώς.
0: Το πώς μπορείς να κάνεις κάτι. Είτε έχει να κάνει με την μαγειρική, είτε με έχει να κάνει
1: εγώ
0: με τις επισκευές.
1: Εγώ τρελαίνομαι με αυτά με τη μαγειρική. Και ειδικά όταν βάζουν και αυτό τον ήχο, ρε παιδί μου, να ακούγεται πολύ δυνατά πως κόβουν το κρεμμύδι.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσουν αυτά.
0: Και το Five Craft είναι πολύ καλό.
1: Ναι.
2: Five Minute Craft.
0: Αυτό, ναι.
1: Ναι, έχει, διάφορα, ναι, έχουν βγει τέτοια, η αλήθεια
0: το
1: είναι.
0: Είναι εξαιρετικά.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς, 5,25 και νάγκες κοτόπουλου, 7,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσό 156 και στο Θραψανό.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κατέβα από την καρέκλα.
3: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
3: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
3: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο?
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
0: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.

0: Μπουρμπουλήθρες είναι κοντά σας και θέλω να μου πείτε παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Όχι επί τραπέζια.
1: Αυτό πήγα να πω, επί τραπέζια.
0: Όχι στο ίντερνετ. Όχι με χαρτιά. Παιχνίδια που τα παίζαμε έξω στο δρόμο σαν μικρά παιδιά και μπορούμε να τα παίξουμε μέσα στο σπίτι.
2: Βόλεϊ.
0: Τι βόλεϊ.
1: Τι βόλεϊ. Φαντάζεσαι
0: να παίζει βόλεϊ μέλε μέσα στο σπίτι.
2: Όταν πήγαινα. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Όταν ήμουν μικρή.
1: Ναι.
2: Πιο μικρή από όσο μικρή είμαι τώρα, δηλαδή.
1: Ελλάδα δεν δίνω σημασία, ναι.
2: Και πήγαινα βόλεϊ. Έκανα προπόνηση στο σπίτι και έκανα πάσες με τον τοίχο. Άρα έπαιζα βόλεϊ στο δωμάτιο.
0: Μέχρι που ο γείτονας τους έδιωξε.
1: Μέχρι που βγήκε κηρυγμένη γενικώ στη γειτονιά, μάλλον, ναι.
0: Παιχνίδια που τα παίζαμε έξω και μπορούμε να τα παίξουμε στο σπίτι. Κρυφτό.
1: Κρυφτό, ένα αυτό.
0: Εμείς παιδιά παίζαμε όταν ήμασταν παιδιά κρυφτό μέσα στο σπίτι.
2: Εσύ πού θα χωρέσεις τώρα να κρυφτείς μέσα στο σπίτι.
1: Μιλάμε όταν ήταν παιδί, όταν ήμασταν παιδιά.
2: Για τώρα μιλάμε.
1: Καλά, όχι τότε χωράγαμε, αλλά εντάξει.
3: Τα 500 τετραγωνικά σπίτι.
0: Εμείς τώρα δηλαδή μου έρχεται στο μυαλό ένα παιχνίδι που μπορείς να το παίξεις μέσα στο σπίτι.
1: Μακριά γαϊδούρα.
0: Πώς μωρέ.
2: Γκολ.
0: Υποτίθεται.
1: Μόνο σου.
0: Θέλω παιχνίδια που να μπορούν να το παίξουν και 2-3 άτομα, να μην είναι πολλά.
1: Α, οκ. Okay.
0: Μακριά γαϊδούρα θέλει πάνω από 10. Μπορεί. Αυτό.
2: Αγαλματάκια ακούνε τα μέρα ή νύχτα.
0: Μπορεί ναι, ένας okay, να είναι γυρισμένος στον τοίχο και ναι, να κάνει αγαλματάκια ακούνε.
1: Μπορεί να παίξει σχοινάκι.
0: Σχοινάκι θέλεις τρεις.
1: Ναι, είπες 2-3 άτομα, ρε Στάθη.
0: Και με δύο γίνεται. Θα μπορέσεις να δέσεις την άκρη από το σχοινάκι κάπου.
1: Άκρη, ναι, σε ένα πόμολο.
0: Φαντάζεσαι το σαλόνι να κάνουμε σχοινάκι.
1: Πω, τι ξύλο έχουμε να φάμε από τους γείτονες. Βασικά από αυτούς που είναι από κάτω. Έτσι, στο κάτω διαμέρισμα.
0: Και από όλους και από τους από πάνω.

0: Επιστρέψαμε και πάμε να θυμηθούμε και πάλι το παρελθόν και τα παιχνίδια που παίζαμε και θέλω να πω ότι θα μπορούσαμε πολύ άνετα να παίξουμε
1: μπουγέλο.
0: Όχι ρε, έλα, μην κάνουμε
1: μπουγέλο μέσα στο σπίτι.
0: Μέσα στο σπίτι. θα μπορούσαμε να παίξουμε που πετάγαμε τις πετρούλες και ποια θα είναι πιο κοντά.
1: Πιο κοντά.
0: Πιο κοντά.
1: Μοιάζει
0: πιο
1: με αυτό το παιχνίδι που παίζουν στις χώρες εκεί με τα χιόνια που σκουπίζουν το χιόνι μπροστά για να πάει μπαλίτσα
0: κοντά. Εσύ λες το κέρλινγκ.
1: Κέρλινγκ λέγεται.
0: Λέγεται κέρλινγκ, ναι. Αλλά εγώ λέω που πετούσαμε ήταν κάτι.
1: Εν τω μεταξύ αυτό το παιχνίδι μου φαίνεται τέρμα

0: ανούσιο, αλλά κολλάω τόσο πολύ όταν το βλέπω αυτό, να παίζουν.
1: Αυτό! Και εγώ λέω ότι στην αρχή λέω άντε με τις κούπες τώρα, λέω ότι μας θα μας βγάλει.
0: Ναι, αν τελειώνεται. Ναι.
1: Αλλά ξαφνικά από τους έβλεπε με τόση μανία να ξύνουν το μπάο.
0: Το βλέπεις και λες. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Τόσο, τόσο.
1: Ναι, τόσο, τόσο. Ναι, και τόσο χαρούμενο. Περιμένει, τόσο χαρούμενο πλησιάζει. Ναι.
0: Είναι σαν αυτά τα βίντεο που βλέπεις. Έχεις δει κάτι βίντεο που λέει σαν ευχαρίστηση, ότι σου προκαλεί ευχαρίστηση ένα βίντεο που δείχνει πόσο τέλεια κόβεται ένα σαπούνι σε
2: κομματάκι.
1: Το έχω δει,
0: Το ίδιο συνέστημα μου βγάζει αυτό για κάποιο λόγο.
1: Ναι, ναι.
2: Έχω κι άλλο παιχνίδι.
1: Ποιο?
2: Το ντόμινο.
1: Ντόμινο.
0: Να φτιάξουμε ντόμινο μέσα στο σπίτι.
2: Εννοείται.
0: Σαν αυτά που βλέπεις στα βίντεο που πάνε από μπασκέτα, στα μάξι, στην τραμπάλα.
3: Γενικά αυτό δεν το παίζουμε έξω το ντόμινο.
0: Ε, ναι, λέει να φτιάξουμε ένα μεγάλο τέτοιο μέσα στο σπίτι.
2: Σε όλο το σπίτι, από δωμάτιο σε δωμάτιο.
0: Ωραίο αυτό, θα ήθελα να φτιάξω ένα.
1: Να πέφτει κάτι μέσα στο κουβάκι, ο κουβάς ξαφνικά να κινείται και να ρίχνει. Ναι, ναι. Που βλέπεις κάτι περίεργα που ανεβάζουν στο ίντερνετ. Ναι.
0: Μα αυτό είναι. Αυτά τα κάνεις, ξέρεις πότε. Όταν σου κοπεί το ίντερνετ. Μια φορά που κόπηκε το ίντερνετ, έμαθα να πλέκω.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίθρες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Θέλω να σας πω όλους πάρα πολύ παλιά πίσω.
1: Oh, πόσο ιστορία. Πίσω.
0: Αρκετά παλιά. Περίπου όταν ήσασταν 4 χρονών. 5.
2: Εντάξει.

0: έτσι.
1: Ο καθένας από εσάς. Σε διαφορετική χρονολογία,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Okay, ναι.
1: Με λένε, έχεις αδερφιά?
2: Έχω.
1: Τόλη, έχεις αδερφιά?
0: Έχω.
1: Βασίλη, έχεις αδερφιά?
3: Έχω.
1: Και εγώ έχω. Οπότε όλοι έχουμε αδέρφια.
2: Ναι.
1: Θέλω να πούμε.
2: Πού θέλει να καταλήξει?
1: Γιατί μαλώναν τα αδέρφια τότε?
0: Μάλιστα.
2: Για το ποιο θα κρατήσει το σπίτι.
1: Τι ποιο θα κρατήσει το σπίτι, ρε Μέλανη? Σιγά τι 4 χρόνια που κρατούσαμε το σπίτι. Εγώ, α πούμε, τσακωνόμουν με τα αδέρφια μου και φώναζα.
2: Όταν μικροί,
1: φώναζα τη μαμά μου γιατί με ακουμπάει.
0: Ναι, σωστά.
1: Μαμά, αυτό με ακουμπάει.
0: Ναι, ναι.
1: Και έλεγα, μου λέει, όχι, δεν τον ακουμπάω. Μου λέει τα αδέρφια μου και μου κάνει έτσι με το δάχτυλο. Μα ακουμπούσα. Δεν τον ακουμπάω, δεν τον ακουμπάω. Και εγώ έλεγα, μαμά, με ακουμπάει.
0: Έχει σημασία όμω, ήσουν ο μεγαλύτερο.
1: Εγώ ήμουν ο μεγαλύτερο.
0: Και έλεγε εσύ ο μεγαλύτερο, μαμά με ακουμπάει.
1: Ήμουνα.
2: Να σου πω, αυτό εξηγεί πάρα πολλά.
1: Ναι, ναι, εγώ έλεγα ότι με ακουμπάει. Ο αδερφός μου έλεγε, μα με αναπνέει τον αέρα μου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, οκ.
1: Κάθεται στη μεριά μου.
2: Ξηγούνται πολλά τώρα.
1: Κάθεται στη μεριά μου, το λέγατε. Δεν τσακώνεστε με τα αδέρφια σου?
2: Εγώ έχω μεγάλη διαφορά.
3: Αλλά δεν μπορέσα να.
0: Δεν μπορέσα, ναι.
1: Έλα, αλήθεια, πείτε με κάτι που εσείς τσακωνόσατε.
0: Σίγουρα για τα παιχνίδια. Σε ηλικία 4 χρόνων, έτσι, εγώ φαντάζομαι όταν ήμουν 4, ο αδερφός μου ήταν 2.
1: Εσύ είσαι μεγαλύτερος.
0: Εγώ είμαι μεγαλύτερος επίσης. Ναι, 2 χρόνια έχω διαφορά με τον έναν, 8 με τον άλλον. Οπότε στην ηλικία των 4, σίγουρα είχα έναν αδερφό, έτσι, ο οποίος ήταν μικρότερος κατά 2 χρόνια. Άρα σε εκείνη την ηλικία προφανώς για παιχνίδια. Και επίσης θυμάμαι ότι όταν εγώ ήμουν 2,5-3, κάπου εκεί.
1: Θυμάστε, αν ήσουν 2,5.
0: Θυμάμαι. Από αυτά που μου έχουν πει, ναι. Ότι πήγαινα και τραβούσα τα πόδια του αδερφού μου από το παρκοκρέβατο.
1: Και έπεφτε κάτω.
0: Όχι, εντάξει, απλά το τράβαγα.
1: Και μακρύνανε.
0: Προκρούστης.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Εγώ έτσι θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πάρα πολύ σημαντικό ή πάρα πολύ άχρηστο?
0: Όχι, είναι χρήσιμο. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο.
2: Και γιατί
0: είναι
2: κάτι το οποίο
1: πώς λένε, και πώς λένε Μέλαν την ενότητα?
0: Η πιο χρήσιμη πληροφορία της Μέλανη.
2: Για πες μας.
0: Εγώ τώρα θέλω να σας ενημερώσω ότι χωρίς σάλιο.
2: Ναι. Ωραία, ναι. Το ασάλιωτο, ναι.
0: Η ανθρώπινη γλώσσα.
2: Ναι.
0: Δεν μπορεί να καταλάβει καμία απολύτως γεύση.
2: Αχ, αν δε, δηλαδή δεν έχει σάλιο, ναι. Η γλώσσα δεν μπορεί να.
0: Αχα.
2: Αυτό όντως είναι χρήσιμο.
0: Και πάρα πολλές φορές λένε, σας έχει τύχει να χάσετε τη γεύση σας?
1: Όχι.
2: Όχι.
0: Όταν αρρωσταίνεις.
2: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
2: Ναι.
0: Η την οσμή. Αλλά η γεύση κυρίως λέει έχει να κάνει με το ότι η παραγωγή σάλιου μειώνεται.
2: Α, και γι' αυτό δηλαδή. Αχα. Κοίτα εδώ, καμάρι που αποφάσισε να φέρει μια όντως χρήσιμη πληροφορία.
1: Δεν είναι και πολύ χρήσιμη, ψηλό άχρηστη.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος και σημερινής μας εκπομπής.
1: Δεν έχεις κάνει σήμερα.
0: Τι. Δεν ξέρω τώρα. Έτσι χαλάρωσα γι' αυτό.
2: Κράτε τον άνθρωπο εδώ. Τον άνθρωπο εδώ, τον Τόλι.
1: Που λέει δύσκολη λέξη.
0: Εντάξει. Έκανα τώρα το σημερινή. Τι να κάνουμε. Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook, στο Instagram. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, τα likes και τα follow σας και οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε εδώ από κοντά. Παρεούλα.
2: Μπράβο, Μελανή.
0: Ευχαριστώ.

επιλέξει από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος και για σήμερα. Σούπερ εκπομπάρα, Δάθης Μπόγδανος, Μέλανη Μιλένοβα, Τόλης Αγγελακόπουλος.
1: Αυτό ήταν
2: γιατί. Ήθελα να πω εσένα, για να μην πει τον εαυτό.
0: Α, οκ. Και Βασίλης
2: Κόρδο. Και καρδιά με κοίταξε άγρια να με τραμπουκίσει.
0: Απλά προσπαθούσα να καταλάβω τι θες να κάνεις.
2: Το λέει και Λακόπουλο.
0: Σου βάζω εσύ και Λακόπουλο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, αλλά μέχρι αύριο.
1: Ένα μένει να πούμε τι.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολοκληρές ώρες θα ακούσουμε φυσικά την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν η Ανδρομάχη με το Σούσουρο, ενώ λίγο πριν Γιώργος Μαζωνάκης και Επιπτώσεις. Έρχονται Πάνος και Άμος Ξέρεις Πολλούς, Νίκος Μακρόπουλος Επίθεση, αλλά και η Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου. Καλή μας διασκέδαση.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια 6980192951. Αγαπημένες επιτυχίες για τη συνέχεια μέχρι να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές.

Βράδυ Τρίτης νύχτας στα FM, δεύτερο ημίωρο. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Τάσου, Θοδωρής Φέρης και Είπες, ενώ λίγο πριν Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για την Κωνσταντίνα. Έρχεται αμέσως τώρα η επιλογή της Ελευθερίας, Άννα Βύση και Αιγαίο, και αμέσως μετά Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός για την Άννα.

Ήταν ο Νίνο και η Τζόζεφιν, τι κάνεις, μία επιλογή της Μαρίας, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Συνέσιο και στη Συνεσία που γιορτάζουν σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια για την Κατερίνα, και αμέσως μετά Ιουλία Καλυμάνη, Με ξόδεψες για τη Βασιλική.

ευχής για κάποιον που πίνει πολύ σε κάνει να φοβάσαι, να νιώθεις ενοχές, ντροπή, λύπη. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Είναι 11:30. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: φύγεις όμως.
1: Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Αναστασίας, Κατερίνα τα παράπονά μου, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Νίκου, Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1770, όπου λίγη άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Σαν σήμερα το 1879, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Σαν σήμερα το 1930, ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή θα ιδρυθεί το Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας Μεταξά. Τέλος, σαν σήμερα το 1975, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ενίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές, Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες για τον Βασίλη, και αμέσως μετά Χρήστος Αντιγκάη, Μια καψούρα έχω για τον Στέφανο.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Tonight Radio Show, εδώ είμαστε και σήμερα, μέσα εβδομάδα, Τετάρτη 20 του Μάη. Και ξεκινάει και μια ημέρα, έρχεται μια ημέρα με πολλές γιορτές. Γιορτάζει σχεδόν η μισή Ελλάδα. Είμαι Άλκης Πετρίτης και για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα. Με Μπέγκη Ζήνα ξεκινήσαμε. Άμυνα, Tonight Radio Show στο Instagram. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σου για να κάνουμε αυτή την κουβέντα, την λίγο πιο προσωπική που κάνουμε κάθε βράδυ. Πάνω Σκιάμος, ξέρεις πολλούς και επιστρέφω.

Αυτά είναι τα μαύρα φεγγάρια. Αυτή είναι η Ελένα Ζευγάρα. Γιορτάζει και αύριο, όπως και η μισή Ελλάδα, όπως είπαμε και προηγουμένως. Είμαστε μαζί, αλλά νιώθω ότι εγώ ζω τη σχέση πιο βαθιά από εκείνον, σαν να αγαπάω περισσότερο. Ξέρεις, σε όλες τις σχέσεις υπάρχουν περίοδοι που κάποιος δίνει λίγο παραπάνω. Το θέμα είναι αν αυτό γίνεται μόνιμο, δηλαδή αν εσύ σκέφτεσαι, φροντίζεις, προσπαθείς, αγχώνεσαι περισσότερο συνεχώς, τότε αρχίζει να δημιουργείται μια μοναξιά, θα έλεγα, μέσα στη σχέση. Και η μοναξιά όταν αγαπάς είναι πολύ εξαντλητική. Δεν χρειάζεται δηλαδή να αποδεικνύει κάποιος την αγάπη του με υπερβολές, αλλά πρέπει να την νιώθεις κι εσύ, χωρίς να την κυνηγάς συνέχεια. Υποσυνείδητο, από Κέντι Γαρμπή.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Η ώρα είναι 12:30. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr. Tonight.

Δεύτερο ημέρο εκπομπή. Αυτή είναι η Κλαβδία, όνειρο βαθύ, το Night Radio Show στην παρέα σου. Είμαι ο Άλεξ Πετρίδη στη μουσική, μάλλον στο μικρόφωνο και τι μουσικέ επιλογέ. Μετά από κάθε χωρισμό, λέω ότι δεν θα ξαναδεθώ τόσο. Και μετά το ξανακάνω. Γιατί δεν μαθαίνουμε ποτέ. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος για να αγαπάει με μέτρο. Δηλαδή, όσο και αν πονέσουμε, πάντα ένα κομμάτι μας θέλει να ξαναπιστέψει. Και ευτυχώς φυσικά σημαίνει αυτό, γιατί αν αρχίσουμε να αγαπάμε μόνο με άμυνες και υπολογισμό, μπορεί να προστατευτούμε, αλλά δεν θα ζήσουμε ποτέ κάτι πραγματικά βαθύ. Είπες από Θοδωρή Φέρη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Αυτό είναι ο Σταβέντο μαζί με την Ευαγγελία. Το πιο γλυκό μεθύσι, μια πολύ ωραία διασκευή από το τελευταίο άλμπουμ του Σταβέντο. Νιώθω ότι έχουμε γίνει περισσότερο φίλοι παρά εραστές. Υπάρχει επιστροφή από αυτό? Υπάρχει, αλλά θέλει συνειδητή προσπάθεια. Γιατί δηλαδή όταν μια σχέση βασίζεται μόνο σε συνήθεια και στην άνεση, χάνεται σιγά σιγά η ένταση. Το φλερτ, η επιθυμία, δηλαδή το θέμα είναι αν ακόμα κοιτάζεστε και ο άλλος βλέπει τον άλλο με ενδιαφέρον. Ή απλά αν συνεπάρχει, δηλαδή ο έρωτας δεν πεθαίνει πάντα ξαφνικά. Μερικές φορές απλά σταματάμε έτσι να τον τροφοδοτούμε, θα έλεγα. Εκδρομή από Ελένη Τσαλικοπούλου.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Tonight.

0: γίνεται.
1: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου, γιόρτασε κιόλας με τον σύντροφό της, τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, τα κοινά τους γενέθλια. Είδαμε φωτογραφικό υλικό και όλα. Κάθε φορά που είμαι χαρούμενη σε μια σχέση, φοβάμαι ότι κάτι κακό θα συμβεί και θα χαλάσουν όλα. Ξέρεις, αυτό συμβαίνει πολύ σε ανθρώπους που έχουν μάθει να συνδέουν την αγάπη με την απώλεια. Δηλαδή, όταν όλα πάνε καλά, αντί να το απολαμβάνεις, αγχώνεσαι, μην τελειώσει. Αυτό βέβαια δεν σε ηρεμεί ποτέ πραγματικά. Το δύσκολο είναι να επιστρέψεις τον εαυτό σου, σαν να επιτρέψεις πιο σωστά στον εαυτό σου να χαρεί χωρίς να περιμένει την καταστροφή. Γιατί αλλιώς, ακόμα και οι όμορφες στιγμές θα γεμίζουν με φόβο. Νίκος Απέργης και Daphne Lawrence, ολοκληρώνει το τραγούδι, ίσως αύριο.

Αυτό είναι ο Δήμος Αναστασιάδης. Έγινε ένα χαμό με αυτό το φτές, το τραγούδι, το πρόσφατο παρελθόν, θα έλεγα. Και ήρθε η ώρα για ένα καψούρα throwback. Ήρθε η ώρα να πάμε λίγο στα παλιά. Θα σε πάω στο 2006, 20 χρόνια πριν, σε ένα πολύ ωραίο δίσκο με τίτλο Βροχή των Αστεριών. Μιλάω για την Γλυκερία και μιλάω για το υπέροχο Δεν Έχω Πολλά που τη χάρισε τη μουσική ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και του στίχους ο Νίκος Μωραΐτης. Δεν έχω πολλά, όλα να στα χαρίσω. Δεν έχω πολλά να τα μοιραστώ. Μόνο μια ζωή, πάρ' την όλη δική σου. Μόνο μια χαρά και όλη σου τη χρωστώ.

0: Tonight.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr. Tonight.

Τετάρτο ημίωρο εκπομπής. Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Επιπτώσεις. Έχει και μια πολύ ωραία συναυλία στις 10 του Ιούνιου στην Προβλήτα Β' στη Θεσσαλονίκη. Μου είπε: δεν θέλω να σε πληγώσω, και λίγες μέρες μετά εξαφανίστηκε. Γιατί οι άνθρωποι λένε πράγματα ενώ ξέρουν ότι θα φύγουν? Γιατί πολλοί άνθρωποι θέλουν να φύγουν χωρίς να νιώσουν κακοί. Δηλαδή. Οπότε αφήνω αυτά τα λόγια τα τρυφερά, μισές υποσχέσεις, γενικές φράσεις για να μαλακώσουν την ενοχή τους. Αλλά τελικά αυτό μπερδεύει περισσότερο. Ακόμα περισσότερο τον άλλον. Να θυμάσαι κάτι. Οι άνθρωποι δεν είναι μόνο αυτά που λένε όταν σε κρατάνε κοντά. Είναι και αυτά που κάνουν όταν αποφασίζουν να φύγουν. Δεν με αγαπούσες. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης.

Ένα φορτηγό, Νατάσα Θεοδωρίδου, ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Νατάσα Θεοδωρίδου ετοιμάζεται για το καλοκαιρινό της tour και εμείς ετοιμαζόμαστε κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, το πραγινό μας ραντεβού. Τη ραδινή μας συνήθεια, θα θέλω να πω. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για τις 2 ώρες που περάσανε. Η καλύτερη μουσική δεν σταματάει, συνεχίζεται εδώ, αλλά αν κάπου εδώ και εσύ καληνυχτής, πάμε παρέα. Καλό ξημέρωμα να πω. Φιλιά πολλά.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

Τετάρτη σήμερα, όλη μέρα είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, συνεπέστατος και καλόκεφος όπως πάντα. Εντάξει, όχι πάντα, αλλά το κρύβω καλά. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, όπως και να έχει το πράγμα, σήμερα θα περάσουμε καλά. Μη μου γκρινιάξετε επειδή είναι... Είμαστε στη μέση της εβδομάδας, είναι Τετάρτη. Αφήστε το λίγο αυτό στην άκρη. Εγώ είμαι εδώ και θα περάσουμε μαζί πάρα πολύ καλά.

Η καλύτερη εκπομπή της πόλης παίζει εδώ. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και φυσικά το περιεχόμενο και σήμερα της εκπομπής είναι το γνωστό, μη εξαιρεταίο και αγαπημένο. Throwback ενότητα με το τι έγινε σαν σήμερα, σαν σημαντικό γεγονός. Ενότητα που θυμόμαστε, μας θυμίζει μάλλον. Ονομαστικές εορτές και επαιτίους αν υπάρχουν. Φυσικά viral ειδήσεις θα τις δούμε σε λίγο. Too cold to be hot με κρύο ανέκδοτο. Η ενότητα που αγαπάμε όλοι, αλλά μπορεί να σας εκνευρίζει κάποιες φορές, το ξέρω. Και φυσικά στο τέλος της εκπομπής, πρώτες ταινίας ή σειράς. Όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ. Εδώ ακούτε πρώτοι τις καινούργιες μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, τις πρώτες μας μεταδόσεις και φυσικά όλα τα παλιά αγαπημένα τραγούδια. Φυσικά εξυπακούεται ότι ό,τι χωράει μέσα σε 2 ώρες.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράδειγμα.

Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιόφωνο σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

φυσικά εννοείται ότι η επικοινωνία για μένα είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μας φέρνουν πιο κοντά μέσα σε αυτές τις δύο ώρες εκπομπής. Γι' αυτό λοιπόν μην διστάζετε, Facebook, Instagram, TikTok, σας περιμένω εκεί, είτε στα social media του ραδιοφώνου είτε τα δικά μου, Γιορδάνης αγαπητός official. Στείλτε μου τα μηνύματά σας, κάντε τα story και ταγκάρετε με. Εκεί περιμένω τις δικές σας ιδέες, σκέψεις, ευχές, φυσικά τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

0: με ξόδεψες.
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Δεν έχουμε ονομαστικές εορτές προφανώς, όχι επαιτίους στην ενότητα Throwback. Έχουμε όμως δύο επαιτίους: Διεθνής ημέρα Μάρκετινγκ και ημέρα Επίγουσας Ιατρικής. Τώρα, σαν σήμερα το 1679, θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus, που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ξέρω τι θα σκεφτείς τώρα, πως ο καιρός κάποιες στιγμές είναι λίγο μελαγχολικός. Δεν πρέπει να στεναχωριέσαι γι' αυτό όμως, μείνε απλά συντονισμένος εδώ.